ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: για πάντα. Για πάντα. Για πάντα.
1: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, αι, αι, αι, αι, στο μαχαμόγελο κορμί χαμή.

ουσίες. Είσαι μπροστά μου στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίες στον εαυτό μου και στην καρδιά μου. Σε βλέπω στα κρυφά και σαστισμένος

Ανάβει το φανάρι κι φυσίες, είσαι μπροστά μου στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίες στον εαυτό μου και στη καρδιά μου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στα εκσταστικά κέντρα επανέρχονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Τη Δευτέρα, 8 του μηνός, ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με τα μαθήματα κατεύθυνσης ιστορία, φυσική και οικονομία. Τέσσερις νέες ερευνητικές υποδομές συνολικού ύψους επένδυσης 49 εκατομμυρίων ευρώ εγκαινιάστηκαν χθες στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες υποδομές αποτυπώνουν στην πράξη τι σημαίνει μια επένδυση στη γνώση με σχέδιο, με διάρκεια και ιδιαιτέρως με μετρήσιμα αποτελέσματα. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός από τη Βουλή. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του δανείου, έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πως θα πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο του εκάστοτε δανείου που εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Σε διάταξη εκλογικής μάχης έθεσε το Πασόκ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Πολιτική στήριξη προς την Ελληλάς του Αλέξη Τσίπρα δίνει με την εισήγησή του στην πολιτική γραμματεία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Με θετικά λόγια υποδέχθηκε την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου ο Γιώργος Χιακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Σφοδρή επίθεση κατά του κυρίου Τσίπρα εξαπέλυσε η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, χαρακτηρίζοντάς τον επαγγελματικά πολιτικό που λέει ψέματα και επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία τον θεωρεί βολικό αντίπαλο. «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει», απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε ερώτηση για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα κατά την ομιλία του χθες στο Ηράκλειο, όπου ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο Think Tank «Το Νόημα Κρήτη» με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Στην πλατεία Αριστοτέλους φιλοξενείται το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters και θα ολοκληρωθεί αύριο. Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί σε ρυθμό Σουκού με τον Εμίλιο Τσαρούχα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Πιάνω, πιάλο, βάζω το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
9: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Και από ό,τι φαίνεται έτσι θα είναι. Θα είναι μια lovely day. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα. Το έχει τραγουδήσει ο Bill Withers εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 45 χρόνια και lovely day. Και βέβαια πάντα το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο θα έχουμε μπροστά μας, το οποίο θα ζήσουμε. Ποιο είναι αυτό εδώ? Θα έχουμε μια lovely day. Καλή σας ημέρα, θα είναι όντως μια αγαπητή ημέρα. Θα είναι όντως μια πολύ ωραία ημέρα, τουλάχιστον όσον αφορά τα καιρικά. Και θα προσπαθήσουμε εμείς, μεταδίδοντας τα τραγούδια και με όλες αυτές τις πληροφορίες, με τους συνομιλητές που έχουμε επιλέξει και για σήμερα, να κάνουμε, να προσθέσουμε κι εμείς, να συμβάλλουμε κι εμείς στο να είναι μια lovely day, να είναι μια πολύ ωραία ημέρα. Καλή σας ημέρα λοιπόν.

Σάββατο 6/6/26. Αν πάρουμε μόνο τα νούμερα, βγαίνει ακριβώς αυτό. 6/6/26. Σε ρυθμό σουκού, Σαββατοκύριακο, κάθε Σαββατοκύριακο, 8 με 10 το πρωί. Πολυθεματικό περιεχόμενο, εκπομπή θετικής σκέψης και πάνω απ' όλα καλής διάθεσης. Είστε καλά? Ναι. Ναι. Καλά, μπορεί και να μην είμαστε όλοι καλά, αλλά προσπαθούμε, έτσι. Προσπαθούμε για το καλά, ευχόμαστε και προσπαθούμε επίσης για το καλύτερο. Ακούσατε και τον καιρό από την Αλεξάνδρα τη Μαρτίδου στο Δελτίο Ειδήσεων, με 22 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Μόνο 70% υγρασία, δεν είναι και πολύ, εντάξει. Η Μανίλα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εδώ, η περιοχή της Θεσσαλονίκης, με την υγρασία της, έχουμε πει πολλές φορές, είναι το τίμημα, αν θέλετε, του να είμαστε κοντά στην παραλία, κοντά στη θάλασσα. Έτσι είναι. Κοντά στους 30 για σήμερα, 29-30 το μεσημεράκι, δεν έχουμε θέματα με φαινόμενα, με καταιγίδες. Ακόμα και χθες μαύρα σύννεφα μαζεύονται στον ουρανό, ξέρετε, όλα αυτά τα ποιητικά. Αλλά από εκεί και πέρα, εχθές δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Σήμερα επίσης δεν θα έχουμε κάτι το οποίο θα μας ενοχλήσει όσον αφορά τα καιρικά. Αύριο, Κυριακή, μία από τα ίδια. Θα έχουμε μία επανάληψη της σημερινής ημέρας, τουλάχιστον όσον αφορά τα καιρικά. Τώρα με τη διάθεση θα δούμε. Κυριακή είναι στο κάτω-κάτω. Αρκετοί θα είναι εκτός Θεσσαλονίκης, θα είναι στην περιφέρεια, θα είναι στις παραλίες, Κατερίνης, Καβάλας, Χαλκιδική. Δευτέρα, μπορεί τις θερμές ώρες της ημέρας να έχουμε πάλι μια αστάθεια. Την Τρίτη με έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Δεν θα πάμε στους 30, θα παραμείνουμε στους 28. Και εκεί την Τρίτη θα έχουμε πάλι έτσι λίγες αστάθειες. Κάτι ανάλογο και για την Τετάρτη. Μάλλον από την Πέμπτη και μετά θα βελτιωθούν τα πράγματα, ή τουλάχιστον, αν θέλετε, θα σταθεροποιηθούν τα πράγματα όσον αφορά τα καιρικά μας. Πάμε λοιπόν ολοταχώς για καλοκαίρι. Ο Ιούνιος τουλάχιστον μέχρι τις 15-16 κάπου εκεί του μήνα, δηλαδή μέχρι τα μέσα του, θα έχει αυτή την αστάθεια. Αλλά όπως λένε αυτοί που ξέρουν, ο Ιούνιος θα είναι ένας κανονικός καλοκαιρινός μήνας. Κανονικός ο καλοκαιρινός ο μήνας ο Ιούνιος, και γενικότερα όλο το καλοκαίρι επιμένουν όλοι αυτοί που τα παρακολουθούν και έχουν και τις γνώσεις ότι θα είναι ένα καλό καλοκαίρι. Δεν θα μας ταλαιπωρήσει, μπορεί να έχουμε κάποιες περιόδους με τη ζέστη, ξέρετε, αυτή την ανυπόφορη ζέστη που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη επειδή έχουμε την υγρασία. Αλλά δεν θα είναι όπως τα άλλα καλοκαίρια, θα είναι ένα καλό καλοκαίρι. Μάλιστα, περιμένουμε την επαλήθευση.

από τα παλιά μας έρχεται. Τα προτιμούμε, ξέρετε, έτσι ξεκινάμε σιγά σιγά στο πρωινό του Σαββάτου με αυτά τα τραγούδια από τα παλιά. Και επιλέξαμε Blondie, The Tide is High. Είναι καλοκαιρινός ο ρυθμός, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δύσκολα λέει τα πράγματα, όπως λέει και το τραγούδι, αλλά από εκεί και πέρα αισιοδοξούμε ότι πάμε προς το καλύτερο. Αισιοδοξούμε.

0: Σήμερα ο μήνας έχει 6. Στις 7 όμως, Κυριακή δηλαδή αύριο. Αλλά εμείς δεν λέμε τόσο την ημέρα όσο την ημερομηνία. Στις 7 κάθε Ιούνι γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ασφάλειας τροφίμων. Και θα μπορούσαμε να έχουμε αύριο στην κυριακάτικη μας συνάντηση να έχουμε κάτι της να πούμε, ίσως και πολλά περισσότερα. Όμως η επικοινωνία που είχαμε με τον ΕΦΕΤ, τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων, λόγω υποχρεώσεων μου παρακάλεσε να συνομιλήσουμε σήμερα Σάββατο. Δεν μας χαλάει καθόλου, έτσι όπως λέμε την καθημερινότητά μας. Δεν μας χαλάει καθόλου. Και ειλικρινά ευχαριστώ την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής του ΕΦΕΤ, την κυρία Τζουμανίκα Φωτεινή, η οποία αποδέχτηκε την πρόσκληση να συνομιλήσει μαζί μας σήμερα Σάββατο. Κυρία Τζουμανίκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς σας βρήκε η σημερινή ημέρα, είστε καλά?
1: Καλά, καλά, και εύχομαι και όλο τον κόσμο να τον βρει καλά και ασφαλή.
0: Έτσι, έτσι. Ασφαλή είναι μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια πλέον στην καθημερινότητά μας, είτε για την πρόληψη, είτε για την αποτροπή, είτε για πολλά. Ασφάλεια. Ασφάλεια όλοι τη θέλουμε, όλοι την ψάχνουμε, όλοι την αναζητούμε. Κάθε χρόνο υπάρχουν και διαφορετικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των τροφίμων. Και φέτος έχει το μήνυμα, όπως διαβάζω, είναι από την οσιρότητα σε λύσεις. Ασφαλή τρόφιμα παντού. Από εσάς θέλω να μου πείτε, να σας ακούσουμε, να μας πείτε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε με την ασφάλεια των τροφίμων. Πώς εξελίχθηκαν από πέρυσι, αν θέλετε, μέχρι φέτος τα πράγματα στην ασφάλεια των τροφίμων?
1: Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι αρκετά ικανοποιητική και από μέρους μας ο ΕΦΕΤ κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχήν με τους ελέγχους, κατά δεύτερο λόγο με την ενημέρωση των καταναλωτών, με πρακτικά μηνύματα μέσα από καμπάνιες που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καλύτερη αντίληψη των πραγμάτων για την ασφάλεια των τροφίμων. Δηλαδή τις πρακτικές για ασφαλή τρόφιμα, καλύτερη κατανόηση σε θέματα διατροφής και καλύτερες επιλογές από τους καταναλωτές, και επίσης ενημέρωση για διάφορα θέματα που αφορούν, ας πούμε, στην κατανόηση των συστατικών των τροφίμων και την επισήμανση των τροφίμων, δηλαδή τις ετικέτες, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αντιλαμβάνεται τι αγοράζει, να προστατεύεται βλέποντας τις ημερομηνίες λήξης και να αποφεύγεται έτσι και η σπατάλη των τροφίμων. Στην περίπτωση αυτή, για 5η συνεχή χρονιά, ο ΕΦΕΤ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και συμμετέχει σε μια πανευρωπαϊκή καμπάνια, η οποία ονομάζεται Safe to Eat. Και φέτος οι βασικοί άξονες που έχουμε επιλέξει από τη δική μας πλευρά ως ΕΦΕΤ είναι η διατροφή και οι ασφαλείς επιλογές, ώστε ο καταναλωτής να υιοθετεί μια ισορροπημένη διατροφή. Ο άλλος τομέας είναι η αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική και την κοινωνική του διάσταση και ενημερώνοντας τους καταναλωτές για πρακτικούς τρόπους περιορισμού της. Και επίσης το άλλο κομμάτι είναι η αντιμετώπιση από τους καταναλωτές των καθημερινών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τους κινδύνους που συνδέονται με τα τρόφιμα, και το να προσφέρουμε αρκετές πληροφορίες με πολύ απλά μηνύματα, με διάφορους τρόπους, μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, μέσω συνεργατών, των influencers που μπορούν να περάσουν πολύ πρακτικά μηνύματα στους καταναλωτές για την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να αποφεύγονται τα τροφιμογενή νοσήματα.
0: Αυτό με προλάβατε, γιατί αυτό θα ρωτούσα και εγώ. Πώς μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς ως ΕΦΕΤ, που είναι ένας κρατικός φορέας και γνωρίζουμε ότι έχει λίγο, δυσκίνητος είναι. Αν και νομίζω ότι έχετε απελευθερωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια γραφειοκρατία, υπάρχει μια δυσκολία στην μετακίνηση, αν θέλετε, στη διάδοση των πληροφοριών κτλ. Αλλά μου δώσατε την απάντηση ότι χρησιμοποιείτε κάποιους από αυτούς τους επιδραστές, επί το ελληνικότερον, τους influencers, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, φτάνει να είναι αυτοί οι οποίοι λένε τα σωστά. Γιατί άλλο ένα θέμα έχει να κάνει με την ασφάλεια της πληροφορίας. Το ζούμε και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, για να μεταδίδουμε ασφαλείς πληροφορίες, ασφαλείς... Τα νέα πρέπει να είναι εξακριβωμένα, διασταυρωμένα και όντως να έχουν γίνει. Πείτε μου κάτι, πόσο ευχαριστημένοι είστε πλέον από την αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων? Γιατί είναι πολύ μεγάλη αυτή η αλυσίδα, με τους παραγωγούς, τους μεταφορείς, τους διανομής, όλους αυτούς, τους μάγειρες. Τι μηνύματα έχετε να μας δώσετε?
1: Θα έλεγα καταρχήν σε σχέση με το προηγούμενο που είπατε, ο ΕΦΕΤ είναι ένας πολύ ευέλικτος φορέας, ελεγκτικός φορέας. Έχει ξεπεράσει πάρα πολλά προβλήματα του παρελθόντος και προβλήματα που έχουν γενικά οι δημόσιες υπηρεσίες και λειτουργεί πολύ άμεσα όταν υπάρχουν προβλήματα. Έχει έναν άψογο συντονισμό, θα έλεγα, στη διαχείριση οποιονδήποτε κρίσεων υπάρχει, διατροφικών κρίσεων. Και από την άλλη, στο κομμάτι του πώς πρέπει να ο καταναλωτής να αντιλαμβάνεται και να αναπτύσσει κριτική για το πώς θα ερμηνεύει τις πληροφορίες που ακούει γενικά, προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση με τους δικούς μας influencers μέσα από, από τις καμπάνιες, είτε και όχι μόνον, και από τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να δίνονται τα σωστά μηνύματα, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται έτσι κατά κάποιο τρόπο η υιοθέτηση λανθασμένων πληροφοριών από διάφορα μέσα επικοινωνίας.
0: Σωστά.
1: Από
0: σωστά.
1: Γενικότερες πληροφορίες που υπάρχουν μέσα από τα διάφορα μέσα που κυκλοφορούν, φροντίζουμε να αναπτύσσει ο καταναλωτής κριτική, να απορρίπτει τις λανθασμένες πληροφορίες και να λαμβάνει τις σωστές πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Είστε ευχαριστημένοι?
1: Θα έλεγα αρκετά. Και αυτό δείχνουν και τα στοιχεία από τις διάφορες έρευνες που διεξάγονται μετά την υλοποίηση των εκστρατιών που συμμετέχουμε, είναι αρκετά ικανοποιητικά και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο τα στοιχεία αυτά. Ότι οι καταναλωτές πλέον κατά κάποιο τρόπο επιλέγουν τις πληροφορίες από τις δημόσιες αρχές και έτσι αποφεύγονται πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την δημόσια υγεία.
0: Σωστά. Με την ευκαιρία τώρα που σας έχουμε και λίγο πριν ολοκληρώσουμε, πείτε μας 5-10 που λέμε βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, συμβουλές, τι να κάνουμε με τα τρόφιμα. Βλέπουμε υδρωμένες, όπως τις λένε, συσκευασίες, βλέπουμε ανοιγμένες συσκευασίες, βλέπουμε αλλοιωμένες συσκευασίες. Δώστε μας έτσι κάποια χρήσιμα στοιχεία, κάποιες πληροφορίες, κάποιες οδηγίες που θα έχουμε. Και επιλέξαμε να μιλήσουμε τώρα και νωρίς, γιατί ο περισσότερος κόσμος σήμερα θα βγει να κάνει τα ψώνια του. Ωραία, ας ακουστεί και κάτι δηλαδή, έτσι εις ανάμνηση στο κάτω-κάτω οι μέρες, γι' αυτό είναι οι παγκόσμιες ημέρες που γιορτάζονται.
1: Γενικότερα η πληροφορία που ζητείτε να υποθεί δεν είναι εύκολο να δοθεί μέσα από μία συνέντευξη, αλλά είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας σε διάφορα, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα στον ιστότοπο του ΕΦΕΤ για την ασφαλή κατανάλωση τροφίμων και μέσα από τα κοινωνικά μας δίκτυα του ΕΦΕΤ δίνονται πάρα πολλές πληροφορίες και για την ασφαλή διαχείριση των τροφίμων, πώς πρέπει να αποθηκεύουμε τα τρόφιμα, πώς πρέπει να τα χειριζόμαστε όταν ψωνίζουμε, τα ευαλείωτα τρόφιμα. Ειδικότερα είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τα πολύ ευαίσθητα, τα ευαλείωτα τρόφιμα και κυρίως τα ζωικά. πρακτικές καθημερινές στην αγορά, τα οποία πρέπει να προσπαθούμε να τα διατηρούμε στην ψυκτική αλυσίδα που πρέπει, να μην σπάει η ψυκτική αλυσίδα, οι θερμοκρασίες δηλαδή. Να πω κάτι απλό, ότι γενικότερα τα ευαλείωτα τρόφιμα όταν ψωνίζουμε τα αγοράζουμε τελευταία και προσπαθούμε όταν επιστρέψουμε στο σπίτι να τα βάζουμε κατευθείαν στο ψυγείο, ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία η ιδανική για να μην αναπτύσσονται μικροοργανισμοί. Κάτι πάρα πολύ πρακτικό που το έχουμε και εμείς σε όλες τις συμβουλές που έχουμε αναρτήσει στον ιστότοπό μας και στα μηνύματα που περνάμε μέσα από τις πληροφορίες, τις απλές και κατανοητές για τους καταναλωτές στα κοινωνικά μας δίκτυα. Πάρα πολύ βασικό, όπως είπατε και εσείς, όταν βλέπουμε αλλοιώσεις στις συσκευασίες κτλ., ενημερώνουμε τους υπεύθυνους των καταστημάτων πώλησης να τα αποσύρουν. Όταν δούμε ότι κάτι αλλάζει, κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη συσκευασία, φουσκωμένη συσκευασία, σκισμένη, δρομένη κτλ., ειδικότερα από τα ευαλείωτα τρόφιμα, αποφεύγουμε να τα αγοράσουμε. Προσέχουμε πάρα πολύ καλά αυτά που αγοράζουμε. Προσπαθούμε να προσέχουμε τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες για τις ημερομηνίες διατηρησιμότητας, την ημερομηνία λήξης. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό που συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης είναι το να γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει ανάλωση έως και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από κάποια ημερομηνία. Που σημαίνει ότι το ανάλωση έως σημαίνει ευαλείωτα τρόφιμα και έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων, ενώ ανάλωση κατά προτίμηση πριν από κάποια ημερομηνία συνδέεται κυρίως με την ποιότητα, γιατί είναι τρόφιμα τα οποία δεν αλλοιώνονται εύκολα και μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όσον αφορά αυτό, έχουμε και σχετικό υλικό, ένα animation πάρα πολύ ωραίο στον ιστότοπό μας. Και με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται καταρχήν ο καταναλωτής από τρόφιμα που μπορεί να έχουν λήξει και από την άλλη τρόφιμα τα οποία μπορούν να διατηρηθούν μεγαλύτερο διάστημα, να μην πετάγονται, να μην αποσύρονται.
0: Σωστά.
1: Από την κατανάλωση και να έχουμε σπατάλη τροφίμων.
0: Σωστά.
1: Έτσι, τα πολύ πολύ απλά σύντομα που μπορώ να πω.
0: Έτσι, έτσι. Ήταν, ναι, είναι χρήσιμα. Είναι τα tips, όπως λένε επί το ελληνικότερο.
1: Ακριβώς,
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Αυτά τα οποία πρέπει να τα έχουμε στο νου μας στην καθημερινή.

0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια και το μήνυμα που υπάρχει, λιγότερη νοσηρότητα και ασφαλή τρόφιμα. Το μήνυμα της 7 Ιουνίου.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ακολουθήσουμε όλοι και να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό εδώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς
1: σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Κυρία Φωτεινή Τζουμανίκα, είναι η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αξιολόγησης και Επικινδυνότητας Διατροφής του ΕΦΕΤ, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Από τους πλέον χρήσιμους φορείς που έχουμε στη χώρα μας. Και το βλέπουμε αυτό γιατί έχει και πάρα πολλές ανακοινώσεις σχετικά με τα τρόφιμα που βρήκαν, τα ακατάλληλα τρόφιμα που βρίσκονται. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται έλεγχοι, αλλά από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι πρέπει να έχουμε και εμείς το νου μας και τα μάτια μας ορθά ανοιχτά.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική

αγαπημένο τραγούδι και για το ρυθμό του, αλλά και για τα λόγια του, για το περιεχόμενό του, On the Beach. Μόλις από το 1986, δηλαδή 40 χρόνια πίσω σιγά τώρα. Chris Rea. Κάθε 6 Ιουνίου, εδώ και χρόνια, πρέπει να είναι γύρω στα 10, εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ρωσικής γλώσσας. Ψάχνοντας έτσι να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, βρήκαμε και αυτό, Παγκόσμια ημέρα ρωσικής γλώσσας. Μπα! Γιατί ήταν η μέρα που γεννήθηκε το 1799 ο Αλεξάνδερ Πούσκιν. Μεγάλος Ρώσος ποιητής και συγγραφέας, αλλά και δημιουργός της σύγχρονης λογοτεχνικής ρωσικής γλώσσας. Και τα ρωσικά τα ξέρουμε πλέον, εδώ και πολλά χρόνια έχουν έρθει στην καθημερινότητά μας από όλους αυτούς τους ομογενείς που επέστρεψαν στην Ελλάδα, πάμε τώρα πολλά χρόνια πίσω, και είτε θέλετε γιατί η Ρωσία έχει ανακάμψει ως υπερδύναμη από τα χρόνια τα παλιά, ξαναήρθε στο προσκήνιο, παραμένει στο προσκήνιο, ακούμε συνεχώς τριγύρω μας για τη ρωσική γλώσσα. Βέβαια, έχουμε και την αντίληψη ότι η ρωσική γλώσσα δεν είναι τόσο εύβοιχη, δεν ακούγεται καλά, δεν υπάρχουν τραγούδια, δεν υπάρχουν λόγια. Αν και ακούστε κάτι που επέλεξα έτσι λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας με έναν εξαίρετο καθηγητή. Ακούστε λίγο.

0: Τώρα αν ανοίξει κάποιος το ραδιόφωνο του ή ξέρετε πάνω στο ψάξιμο σταματήσει και ακούσει αυτό το τραγούδι στο FM 100 θα πει Τσαρουχάς τρελάθηκε, δεν υπάρχει περίπτωση για να μεταδίδει ρώσικα τραγούδια πρωί πρωί. Γιαννιές νιάζιου πορούσκι. Αλλά έχω έναν άνθρωπο, έχουμε έναν άνθρωπο στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος έχει αφιερώσει, θα πω το μεγαλύτερο μέρος, δεν θα πω όλη του τη ζωή, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη ρωσική γλώσσα. Και ιδιαίτερα σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τον τίτλο «Ιάσον», αυτός είναι ο τίτλος, και είναι ο Δόκτωρ Δημήτριος Φωτιάδης στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να συνομιλήσουμε σήμερα Σάββατο πρωί. Αγαπητέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τσαρουχά. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς σας βρήκε η σημερινή μέρα?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λέω όσο είμαστε όρθιοι και έχουμε όρεξη για να δημιουργούμε και να μιλάμε για ωραία πράγματα που αφορούν το πολιτισμό, πρέπει να είμαστε καλά.
0: Σ' αγαπούσα και ίσως σ' αγαπώ ακόμα. Η φλόγα Μάλιστα. ίσως δεν έχει σβήσει, κι όμως καίει τόσο ήσυχα μέσα στην ψυχή μου. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που ακούσαμε και ακούσατε κι εσείς που ήσασταν στην αναμονή από το... στα ρωσικά. Και βέβαια είπαμε, και θέλω να με συγχωρήσετε, αλλά είναι και μια γενικότερη εκτίμηση. Δεν είναι τόσο εύυχη αυτή η γλώσσα, ίσως γιατί δεν την γνωρίζουμε. Είναι έτσι ή όχι?
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και μιας που αναφέρατε το όνομα του μεγάλου Ρώσου ποιητή και συγγραφέα του Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, άλλος ένας λόγος που έγινε αγαπητός από εκατομμύρια κόσμο, ακριβώς για αυτό τον λόγο που έκανε τη ρωσική γλώσσα να ακούγεται εύυχη, προσφέροντας την τέλεια ομοιοκαταληξία τα ποίηματά του, δεν έχει ξεπεραστεί ο Αλεξάνδρ Πούσκιν. Εδώ και πάνω από 225 χρόνια, ενώ μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ρώσων γνωστών ποιητών, ο λόγος του Πούσκιν δεν έχει ξεπεραστεί ακριβώς για αυτό τον λόγο. Επειδή κάθε ποίημά του πολύ εύκολα μελοποιείται και γίνεται τραγούδι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ρομάντζο «Σας αγαπούσα» ακουγότανε στα μεγαλύτερα σαλόνια της Ευρώπης στις αρχές του 20ου αιώνα, έτσι, είτε στο Παρίσι είτε στο Λονδίνο. Ακόμα και στην Ελλάδα ήταν πολύ φημισμένο το συγκεκριμένο ρομάντσο.
0: Μάλιστα, αυτό έτσι τα πρώτα που ακούσαμε, αυτές τις πρώτες στροφές από αυτό το ποίημα. Αυτό. Ναι, ενώ ακούγεται μια ωραία μελωδία, μάλλον επειδή δεν τα καταλαβαίνουμε. Είναι δύσκολη η ρωσική γλώσσα τελικά?
1: Κοιτάξτε κύριε Τσαρουχά, εδώ και 18 συναπτά χρόνια όσο διδάσκεται η ρωσική γλώσσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από τότε που η Σύγκλιτος είχε αποφασίσει και μου είχε αναθέσει αυτό το έργο, σε κάθε πρώτο μάθημα που ξεκινάμε εμείς στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, εγώ κάνω αυτή την ερώτηση τους φοιτητές που επιλέγουν τη συγκεκριμένη γλώσσα και ακούγοντας τις απαντήσεις, ναι κύριε, πιστεύω ότι είναι μια πολύ εξωτική γλώσσα, είναι δύσκολη, λέω, μπορώ να βάλω στοίχημα μαζί σας ότι μετά από μια μισή ώρα της παρουσίασης που σας έχω ετοιμάσει, όλοι θα φύγετε εδώ με τελείως διαφορετική άποψη, ξέροντας να μιλάτε και ξέροντας να γράφετε και να διαβάζετε ρωσικά.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω πολλά επιχειρήματα. Και από εκεί και μετά, σε κάθε μάθημα, κατά τη διάρκεια της διετής φοίτησης, αποδεικνύω με πράξεις και με πολλά επιχειρήματα τα λόγια μου αυτά. Και στο τέλος της φοίτησης οι φοιτητές συμφωνούν και λένε «Δάσκαλε, είχατε πολύ δίκιο. Τελικά δεν υπάρχει καμία άλλη από τις γνωστές ευρωπαϊκές γλώσσες που να έχει τόσα κοινά με τη ρωσική, ειδικά για τους Έλληνες».
0: Είστε επικεφαλής του προγράμματος Ιάσον.
1: Μάλιστα.
0: Δύο λογάκια και για τον Ιάσονα, έτσι να ακούσουμε.
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα Ιάσον είναι μια βαρυσήμαντη και συνεχώς εξελισσόμενη από το 1996 πρωτοβουλία του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στην παρεξήνια ζώνη. Το πρόγραμμα βασικό στόχο είχε την εδραίωση και πρακτική στήριξη των ελληνικών σπουδών σε μια πλεάδα πανεπιστημίων της παρεξήνια ζώνης. Πρόκειται για πρόγραμμα καθαρά ακαδημαϊκό με εθνική όμως στόχευση. Ο εμπνευσμένος κατά ύμνηστος καθηγητής Γιάννης Καζάτζης είχε σκεφτεί αυτή την προσπάθεια να ξεκινήσει τότε. Για 28 συναπτά χρόνια υπήρξε επικεφαλής του προγράμματος και μετά το θάνατό του η σύγκλητος αποφάσισε να με τοποθετήσει ως επικεφαλής, διότι από την πρώτη μέρα υπήρξα στο πλευρό του μεγάλου δασκάλου και εδώ και τελευταία 5 χρόνια διευθύνω το πρόγραμμα αυτό το συγκεκριμένο, που επαναλαμβάνω, ο στόχος του είναι εδραίωση και ενίσχυση ελληνικών σπουδών. Δηλαδή εμείς βοηθήσαμε στα κορυφαία πανεπιστήμια της παρεξήνιας ζώνης να ξαναθυμηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις εκεί που υπήρξαν ελληνικές σπουδές από το 18ο αιώνα. Έτσι, και σε ορισμένα πανεπιστήμια ξεκινήσαμε από μηδενική βάση, όπως για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης, για την οποία τότε, το 1995-1996, γνώριζαν ελάχιστοι Έλληνες για την ύπαρξη γενικά της μεγάλης αυτής κοινότητας. Εμείς είμαστε δηλαδή οι πρωτοπόροι που ανακαλύψαμε τη Μαριούπολη, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, και από τότε στήθηκε εκεί πολύ δυνατό τμήμα ελληνικών, το οποίο μέχρι και σήμερα προχωράει πολύ καλά.
0: Μιλάμε λοιπόν για πολιτιστική και πολιτισμική διπλωματία με αυτό το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς, και τα σπουδαία αποτελέσματα είναι ως εξής, έχουν ως εξής. Δηλαδή μέσα στα 32 χρόνια που πέρασαν ήδη από την μέρα της ίδρυσης του προγράμματος, έχουμε βοηθήσει να εκπονηθούν 77 διδακτορικές διατριβές. Δηλαδή βοηθήσαμε σε ξένους ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την ελληνική καταγωγή, έτσι, να ασχοληθούν με τα ελληνικά σε κάθε μορφή. Δηλαδή άλλοι επέλεξαν ελληνική φιλολογία, άλλη ελληνική ιστορία, άλλη λαογραφία και λογοτεχνία. Και αυτή τη στιγμή οι 16 έδρες ελληνικών σπουδών που λειτουργούν εντελώς αυτόνομα σε αυτές τις χώρες και σε αυτά τα πανεπιστήμια έχουν εξοπλιστεί πλήρως από το ντόπιο προσωπικό. Πλέον στην ελληνική πολιτεία δεν κοστίζει απολύτως τίποτα η συντήρηση και διατήρηση αυτών των τμήματων, αφού έχουμε δημιουργήσει πλεάδες καθηγητών ελληνικής γλώσσας, έτσι, πρώτης γραμμής.
0: Σωστά. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 2010 πήρε την απόφαση να καθιερώσει αυτή την ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα ρωσικής γλώσσας.
1: Μάλιστα.
0: Και με απότερο στόχο την αναγνώριση της ισότητας μεταξύ των 6 επίσημων γλωσσών του ΙΕ. Αγγλικά, αραβικά, γαλλικά, ισπανικά, κινέζικα και ρωσικά. Είναι λοιπόν μέσα στις επίσημες γλώσσες του ΙΕ. Και μέσα στις 10 κορυφαίες γλώσσες του κόσμου. Είναι στοιχεία που έχω αντλήσει από το διαδίκτυο. Στην Ελλάδα τι ανταπόκριση υπάρχει, τι διάθεση υπάρχει για να μάθει κάποιος, όπως έλεγε παλιά εκείνη η διαφήμιση ο παππούς, εγώ θα μάθω ρούσικα που λίγοι τα ξέρουν. Το οι παλαιότεροι θα την έχουν θυμηθεί τη διαφήμιση αυτή για το τι γλώσσες πρέπει να μάθει κάποιος. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που λέγαν έπρεπε να έχω μάθει ρωσικά, έπρεπε να έχω μάθει ρωσικά.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, να σας μιλήσω με στατιστικές που έτσι υπάρχουν. Το 2010, έτσι, η σύγκλητος του ΑΠΘΙΤΑ ψηφίζει για την διεύρυνση διδασκαλίας ξένων γλωσσών για τους φοιτητές. Ανάμεσα στα μαθήματα επιλογής άρχισε να προσφέρεται και η ρωσική γλώσσα. Εμένα μου είχε ανετηθεί για πρώτη φορά, έτσι, στα σύγχρονα, στα 100 χρόνια λειτουργίας του ΑΠΘΙΤΑ, να αναλάβω αυτή την πρωτοβουλία. Το είδα σαν μια πρόκληση. Έτυχε το 2008 ολοκληρώσει και υποστηρίξει την διδακτορική μου διατριβή πάνω στη ρωσική λογοτεχνία. Οπότε η συγκυρία ήταν πάρα πολύ καλή και εγώ πρότεινα στη Σύγκλιτο να ξεκινήσουμε ένα πιλωτικό τμήμα, ούτως ώστε να δούμε αν υπάρχει ζήτηση και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε. Στην πρώτη ανακοίνωση που είχε βγάλει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, το ΑΠΙΘΙΤΑ, γύρω στις 250 αιτήσεις μαζέψαμε από το σύνολο των φοιτητών.
0: Καλό.
1: Ένας αριθμός αρκετά αξιόλογος.
0: Βεβαίως, πολύ καλό νούμερο.
1: Και ξεκινήσαμε το πείραμα αυτό. Μέσα σε 6 μήνες η φήμη για ένα καινούριο μάθημα εντός των τυχών, το ΑΠΙΘΙΤΑ, έχει διαδεδοθεί στο κόσμο των φοιτητών και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά δεχτήκαμε 650 αιτήσεις, παρακαλώ.
0: Τι μου λέτε, τριπλάσιος αριθμός.
1: Και μάλιστα τότε αυτή η είδηση έγινε πρώτη είδηση στα μίντια και στις εφημερίδες και στα κανάλια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, εγώ διατηρώ στο αρχείο μου τις εφημερίδες εκείνης εποχές. Mm-hmm. Σε καθημερινή βάση αναγκάστηκα να παραχωρώ συνεντεύξεις. Μέχρι και τηλεοπτικό κανάλι στήθηκε εντός των τυχών της τάξης μου, με μια ζωντανή μετάδοση στο ΕΡΤ1, υπήρξε από το ΑΠΙΘΙΤΑ, όπου παίρνανε συνεντεύξεις τόσο από μένα όσο και από την διοίκηση του Πανεπιστημίου και τους φοιτητές, προσπαθώντας να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο. Εγώ μπορώ να σας ανακαλύψω το μυστικό της επιτυχίας. Από τη στιγμή που δεν πρόκειται για διδασκαλία ρωσικής καθαρά από φιλολογικής άποψης, διότι απευθυνόμαστε στο σύνολο των φοιτητών του ΑΠΙΘΙΤΑ. Το μάθημα αυτό από τους πρώτους μήνες διδασκαλίας εμφανιζόταν ως μάθημα επιλογής. Οπότε προσφερόταν στο σύνολο των σχολών και των τμήματων του ΑΠΙΘΙΤΑ, με αποτέλεσμα να μην έχω την τάξη μια ομοιόμορφη μάζα φοιτητών. Δηλαδή ακόμα και γνώσεις τους για τη μητρική τους γλώσσα ήταν πολύ διαφορετική.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και εγώ το αντιμετώπισα από τα πρώτα μαθήματα, βλέποντας πως στα παιδιά από τμήματα του Πολυτεχνείου Φερρυππίνη ή κάποιων άλλων θετικών επιστημών, ήταν βαρετό να ακούνε τους κανόνες της γραμματικής και της σύνταξης. Και έτσι μετέτρεψα λίγο το μάθημα από καθαρά φιλολογικής άποψης σε μάθημα πολιτισμικό και μάθημα το οποίο μας δίνει την δυνατότητα μέσω μιας γλώσσας να ανακαλύπτει ένα εντελώς άγνωστο για μας, ειδικά για τις καινούριες γενιές, το πολιτισμό. Και το μάθημα το ονόμασα εισαγωγή στο ρωσικό πολιτισμό μέσω ρωσικής γλώσσας. Και στο μάθημα διδάσκεται εξίσου, δηλαδή τόσο η γλώσσα όσο και από τα πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία. Δηλαδή το μάθημα πλαισιώνεται με πολλά ιστορικά γεγονότα, με προβολές ταινιών, θεματικές διαλέξεις, μιλάμε για ρώσικη πρωτοπορία στη ζωγραφική, για την ποιήση, για τέχνη. Έτσι,
0: ναι.
1: Για την θρησκεία οπωσδήποτε, δηλαδή έχουμε καθιερώσει 2 φορές το χρόνο παραμονή των Χριστουγέννων να κάνουμε θεματική διάλεξη ή προβολή κάποιες ταινίες με το περιεχόμενο την Ορθοδοξία, όπως και το κάθε Πάσχα, το κάθε Ανάσταση επίσης κάνουμε αφιέρωμα τις ομοιότητες που έχουμε στο κομμάτι της Ορθοδοξίας.
0: Και νομίζω ότι οι επιλογές που έχετε κάνει μέχρι στιγμής φέρνουν και τα αποτελέσματα.
1: Οπωσδήποτε κύριε Τσαρουχά.
0: Και ευχόμαστε να συνεχίσετε με την ίδια ζέση και το ίδιο ενδιαφέρον όλο αυτό το οποίο έχετε στο νου σας να εφαρμόσετε και όλα αυτά τα καινούργια που έρχονται πάλι στο προσκήνιο να μπορέσετε να διατηρήσετε και το πρόγραμμα και όλον αυτό και να ανακαλύπτεται ακόμα και πιο νέες μορφές επικοινωνίας για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού χρησιμοποιώντας τη ρωσική γλώσσα και τη ρωσική λογοτεχνία σε όλο αυτό το έργο που έχετε κάνει, σε όλο αυτό τον κόσμο που ενδιαφέρεται.
1: Ξέρετε, αυτό που εισπράττω πολλές φορές, δηλαδή οι φοιτητές αποφοιτώντας από το μάθημά μου δεν ξεκόβουν επαφή, αλλά συνεχίζουν να παραμένουν στο χώρο, δηλαδή με περισσότερο διατηρώ σχέσεις δεκαετίες και μου λένε, ξέρετε κύριε Φωτιάδη, εσείς χάρη στο μάθημά μας μας κάνατε να νιώθουμε πολύ περισσότερα περήφανοι που είμαστε Έλληνες, αλλά αυτό συνέβη χάρη σε έναν κόσμο που ανοίξατε μπροστά μας, διότι να σας πω για πρώτη ίσως αποκλειστικότητα ραδιοφωνική αυτή τη στιγμή από προχτές που μου είπατε ότι θα
0: συνομιλήσουμε, ναι.
1: Ναι, θα μιλήσουμε. Εγώ σκέφτηκα να βρω κάποια πράγματα τα οποία ίσως θα ήταν άγνωστα για τους ακροατές μας. Και βρήκα ένα άρθρο το οποίο έχει γράψει ο Αλεξάνδρ Πούσκιν το 1825, σε ηλικία 25 ετών. Αυτό το άρθρο δεν έχει μεταφραστεί μέχρι σήμερα, όχι μόνο στην ελληνική, σε καμία γλώσσα εκτός της ρωσικής. Δηλαδή δεν υπάρχει. Το μετέφρασα και το προσφέρω σήμερα στους αγαπητούς ακροατές μας. Είναι το τσιτάτο. Ο υλικό λογοτεχνίας, η ρωσική διαθέτει αναμφισβήτητη υπεροχή έναντι των ευρωπαϊκών γλωσσών. Η μοίρα της όμως την ευνόησε ιδιαίτερα, όταν κατά τον 10ο αιώνα συναντήθηκε με την αρχαία ελληνική γλώσσα, που έθνης της αποκάλυψε το δικό της λεξιλόγιο και τη δική της αποφυσαυρισμένη αρμονία. Η ελληνική της παραχώρησε ακόμη τους κανόνες της λογικής γραμματικής της, τη λαμπερή εκφραστικότητα και την υπεροχηρωή του δικού της λόγου. Με μία λέξη, υιοθετώντας τη ρωσική, η αρχαία ελληνική έθεσε τέρμα στις άσκοπες και μοναχικές της περιπλανήσεις κατά την εποχή της διαμόρφωσής της. Αλεξάνδρ Πούσκιν.
0: Μάλιστα.
1: Και βρίσκονται δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες, παρόμοιες εκφράσεις των λόγιων ανθρώπων. Ανάμεσά τους είναι ονόματα όπως είναι ο Παστερνάκ, Μαντελστάμ, Γκουμιλόφ, ακόμα και ο Ιώσιφ Μπρότσκι, ο νοβελίστας της λογοτεχνίας.
0: Έχουν γράψει κύριε Φωτιάδη, συγχωρέστε με που διακόπτω, είμαστε ήδη με υπέρβαση στο Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Είμαι σίγουρος ότι η συζήτηση μαζί σας και ενδιαφέρουσα θα είναι και μακροσκελής. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα σπασίμπα, καλά το είπα, σπασίμπα.
1: Τέλεια, παζάλωστα.
0: Παρακαλώ. Ναι, να είστε καλά. Και είναι σίγουρο ότι θα είμαστε σε επικοινωνία, ό,τι νεότερο, να το μάθουμε και να το μεταδώσουμε και εμείς, να ενημερώσουμε με τη σειρά μας το ακροατήριο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα να συνομιλήσω στους αγαπητούς ακροατές σας. Παραμένω στη διάθεσή σας. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Δημήτρης Φωτιάδης, Δόκτωρ Δημήτρης Φωτιάδης, είναι ο επικεφαλής του προγράμματος ΙΑΣΟΝ, το πρόγραμμα αυτό που είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη εδώ και 32 χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αλεξάνδρα Μαρτίδου μαζί μας, είχα κάτι στο νου μου να μεταδώσω, αλλά ας ακούσουμε το δελτίο. Και θα το ακούσουμε αμέσως μετά, σχετικό με τα ρωσικά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στα έργα της πόλης μας που είναι σε εξέλιξη και σε άλλα που θα δρομολογηθούν, αναμένεται να αναφερθεί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην ομιλία του στο δεύτερο δημόσιο απολογισμό έργου της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 11.30 το πρωί στο Κινηματοθέατρο Ολύμπιον. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το βήμα της Βουλής. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος του φράχτη προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιθεωρώντας τμήμα του έργου στους ψαθάδες δίδυμο τείχου Εύρου. Επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του δανείου, έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πως θα πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο του εκάστοτε δανείου που εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σε διάταξη εκλογικής μάχης έθεσε το ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Πολιτική στήριξη προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δίνει με την εισήγησή του στην πολιτική γραμματεία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Έντονες αναταράξεις προκάλεσε σε ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος καλωσόριζε την εισήγηση Φάμελου και τα στελέχη της Κουμουνδούρου στο νέο κόμμα. Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, κατέβασε την ανάρτηση, κάτι που επιβεβαίωσε ουσιαστικά τις αντιδράσεις. Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης παραπέμπει στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Στην πλατεία Αριστοτέλους φιλοξενείται το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και το χορό θα είναι η αποψινή εκδήλωση στο Άλσος της Νέας Ελβετίας που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών στις 7 το απόγευμα. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στα Τύρανα με έτοιμα την αναστολή του τουριστικού σχεδίου του Τζάρεντ Κούσνερ γαμπρού του Τραμπ για την Ίσος Άσων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
9: Σε ρυθμό σουκού.

Σε έναν κόσμο που εστιάζει στο άσχημο, το δύσκολο, το κακό, εμείς θα επιμένουμε στο όμορφο, το καλό, την αγάπη και τη δύναμη του κάθε ανθρώπου.

0: 9 και 10 πρωινό Σαββάτου, 6 έκτου 2026. Μια ωραία ημέρα έχει ξεκινήσει, ελπίζουμε και να συνεχίσει έτσι και για όλες και για όλους. Ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε πει αρκετές φορές, είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, 8 με 10 το πρωί. Και βέβαια το Σάββατο είναι μια υβριδική ημέρα για άλλους εργάσιμοι, άλλοι ήδη έχουν εξαφανιστεί από την πόλη και προετοιμάζονται, απολαμβάνουν το πρωινό τους εκτός πόλεως. Κάποιοι είναι εδώ και ετοιμάζονται για τις δουλειές τους, κάποιοι είναι ήδη στις δουλειές τους. Γι' αυτό λέμε ψώνια κάποιος θέλει να πάρει, είναι κάπως υβριδική θα την πούμε τη μέρα. Δεν είναι ημέρα ξεκούρασης, αλλά δεν είναι και εργάσιμη. Μιλήσαμε για τη ρωσική γλώσσα και έτσι ίσως ξεπεράσαμε λίγο το χρόνο με τον αγαπητό κύριο Φωτιάδη. Τα ρωσικά τα κοροϊδεύανε παλιά. Άρα τώρα ρωσικά θα μάθεις. Όπως και να έχει, χρησιμοποιήθηκαν τα ρώσικα και σε σινεμά, το οποίο, να μην το πολύ κουράζω, θυμάστε 1988, οι παλαιότεροι είναι σίγουρο ότι την έχουν δει, την ταινία που λεγόταν «Ένα ψάρι που το έλεγαν Wanda», «A fish called Wanda». Εκεί λοιπόν είναι μία από τις πιο αστείες, γιατί είναι κωμωδία, εξαιρετική κωμωδία, διαχρονική κωμωδία, «Ένα ψάρι που το έλεγαν Wanda». Σας θυμίζουμε, σας το φέρνουμε στο σήμερα, ψάξτε να το δείτε, θα το βρείτε, είναι εύκολο. Και είναι μία σκηνή όπου ο Τζον Κλίζ μαζί με την Jamie Lee Curtis, που είναι η Wanda. Ως γυναίκα η Jamie Lee Curtis στο ρόλο της ενθουσιάζεται, εκστασιάζεται ακούγοντας τη ρωσική γλώσσα. Ας τα ακούσουμε.
1: How about Russian?
2: Есть сильно благодатнее созвучий слов живу.
1: В мина то жизни трудную теснится ли в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть.
2: И души, как бремя, скатится сомнения далеко. И верится, и плачется, и так легко.
3: Очень.
2: Я?
0: John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Klein, Michael Palin, δηλαδή. Εάν δεν τη θυμάστε, αν δεν την έχετε δει, επιδιώξτε να βρείτε και να δείτε αυτήν την ταινία. Ένα ψάρι που το έλεγαν Wanda. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι και η εύθυμη πλευρά μιας κατάστασης, μιας βαριάς, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, γλώσσας.

0: πρέπει να έχει περάσει ένας μήνας σίγουρα, όπου έγινε η παρουσίαση εδώ στη Θεσσαλονίκη των Αριστοτέλειων. Τα Αριστοτέλεια, όσον αφορά τα αρχαία χρόνια, ήταν αρχαίες ετήσιες γιορτές και αγώνες που καθιέρωσαν οι κάτοικοι των Σταγύρων στη μνήμη του φιλοσόφου, ο οποίος εκεί βρέθηκε, εκεί θαύτηκε, με εξαιρετικές τιμές ανακηρύχθηκε οικιστής της πόλης. Ο Δήμος Αριστοτέλη αναβιώνει αυτό το πολιτιστικό έργο με δρόμενα και πρωτότυπα, θα μπορούσα να πω, δρόμενα, τιμώντας έτσι την κληρονομιά του Αριστοτέλη και συνδέουν τον αριστοτελικό θρύλο με την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τσαρουχά, καλημέρα σε όλους που μας ακούνε Σάββατο πρωί στον υπέροχο FM100.
0: Πώς σας βρίσκει η σημερινή ημέρα?
1: Η σημερινή ημέρα ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε τους χορευτές από την Μπέλα. Έχουμε ένα μεγάλο γκρουπ χορευτών από την Μπέλα, γιατί τα Αριστοτέλεια συνεχίζονται και σήμερα ενώνουμε, αν θέλετε, την περιοχή αυτή της Μπέλας, που ήταν ένας από τους χαρακτηριστικούς διαδρόμους από τους οποίους πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος, με την περιοχή του Αριστοτέλη, συνεχίζοντας τις δράσεις τόσο των Αριστοτελείων, όπως είπατε και εσείς, όσο και του Φεστιβάλ Κουζίνα, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εξελίσσεται από 15 Μαΐου ως 15 Ιουνίου, αναδεικνύοντας και αυτό μέσα από τις πολλαπλές του εκδηλώσεις τις γαστρονομικές προεκτάσεις του τόπου αυτού, βάζοντας δίπλα τη λαογραφία και την παράδοση. Έτσι, σήμερα στην Μπέλα, στο Παλαιοχώρι, οι άνθρωποι από την Μπέλα, οι χορευτές μας από την Μπέλα, θα ενώσουν τους δύο πολιτισμούς, τις δύο περιοχές, και νομίζω ότι οι δημότες μας από το Παλαιοχώρι, αλλά και οι Ιρλανδοί tour operators που αυτή την περίοδο φιλοξενούμε και τους κάνουμε ένα ταξίδι εξοικείωσης, να καταγράψουν πάλι όμορφες στιγμές με χρώματα, με μακεδονίτικες αρχιτεκτονικές κτλ. Συνεχίζουμε δηλαδή ακάθεκτη στο δρόμο αυτόν που περιγράψατε, της προβολής, της εξωστρέφειας και της αν θέλετε αξιοποίησης των πολιτιστικών δράσεων μας και για τουριστικούς λόγους.
0: Ναι, γιατί στο κάτω-κάτω είχαμε πει ότι τουλάχιστον εμείς εδώ θα το υποστηρίξουμε όλο αυτό εδώ. Είναι κάτι καινούριο για το Δήμο σας εκεί, για όλη την περιοχή. Δίνει διαφορετικό στίγμα, κρατάει στην επικαιρότητα την περιοχή έτσι κι αλλιώς. Και στο κάτω-κάτω και οι εκδηλώσεις έχουν και ανταπόκριση, από όσο και μπορώ να καταλάβω.
1: Μία από τις πολύ σημαντικές φωνές, ο FM100, να στηρίζει την περιφέρεια, και πάντα σας νιώθουμε κοντά μας και ως προς το ραδιόφωνο, αλλά και ως προς την τηλεόραση, προβάλλεται πάντα τις καλές στιγμές αυτού του τόπου και ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
0: Δήμαρχε, προχθές υπογράφηκε η σύμβαση που έχει να κάνει με την μίσθωση του Ξενία στην Ουρανούπολη.
1: Σωστά.
0: Τι περιμένετε από αυτό πλέον, τι γίνεται τώρα, για δώστε μας στοιχεία.
1: Κοιτάξτε λίγο ένα ιστορικό, έτσι, το πόσιμο της Ουρανούπολης, στην πύλη ουσιαστικά του Αγίου Όρους. Μια καλή συμφωνία που πέτυχε, αν ξεκινούσαμε από αυτό, το ελληνικό δημόσιο μέσω της ΕΤΑΔ, με αναγνωρισμένης αξίας ξενοδοχειακή, έτσι, εταιρεία και επιχείρηση, και προσδοκούμε από αυτό να προσθεθεί σε αυτήν την περιοχή ακόμα ένα διαμάντι που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον τομέα της φιλοξενίας και θα δώσει και μια όθηση. Εκτιμώ ότι το Ξενία και η επιχείρηση, η οποία πια θα είναι η μισθότρια αυτού του ακινήτου και αυτού του ξενοδοχείου, θα τα πάει πολύ καλά και θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το προϊόν αυτού του τόπου, που έχει έτσι κι αλλιώς ένα πλούσιο ρεπερτόριο, όντας και παραθαλάσσιος προορισμός και ορεινός, και έχοντας όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία να προτείνει, και έχοντας και μια δημοτική αρχή η οποία κάνει εναλλακτικά project επάνω στα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτού, όπου είτε θέλει να προβάλλει τις περιπατητικές διαδρομές, είτε θέλει να κάνει συνεδριακό τουρισμό, είτε θέλει να κάνει προσκυνηματικό τουρισμό. τουρισμό, είτε θέλει να κάνει γαστρονομία, να κάνει εινικές διαδρομές με τα επισκέψιμα εινοποιία μας. Και οι άνθρωποι αυτοί που είναι καινούργοι στην περιοχή και πήραν τώρα το ξενία, ήσαν και με βρήκαν, είδαν στο διαδίκτυο ότι έρχονται σε μια επικράτεια της οποίας οι άνθρωποι που έχουν τις τύχες ασχολούνται με το κομμάτι που λέγεται πρόθεση, που λέγεται εξωστρέφεια, και χαρούμενοι όντες ήρθαν να γνωριστούμε εξ αρχής και να μου ξεκαθαρίσουν ότι και αυτοί βάζουν το δικό τους πια κομματάκι, βάζουν τις δικές τους δυνάμεις σε αυτό που λέγεται εξωστρέφεια και τουριστική προβολή του τόπου, όπως έτσι και αλλιώς κάνουν άλλοι 200 επαγγελματίες σε αυτή την περιοχή, οι οποίοι ανήκουν στην Αριστοτελική Σύμπραξη, δηλαδή μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία την οποία οργανώσαμε εμείς και ενώσαμε τους ξενοδόχους με τους επιχειρηματίες της εστίασης και τις παραγωγούς, τις πρωτογενούς παραγωγής, και όλοι μαζί πορευόμαστε χέρι-χέρι σε ένα καλύτερο τουριστικό μέλλον για τον τόπο μας.
0: Μάλιστα. Και σας το ευχόμαστε και, και δηλώνουμε για ακόμη μια φορά τη συμπαράστασή μας στις προσπάθειες που κάνετε γενικότερα. Είναι η αλήθεια ότι το τρίτο πόδι, έτσι το ξέρουμε, το τρίτο πόδι έχει την αναβάθμισή του πάρα πολλά χρόνια τώρα και βγαίνει και μπροστά ευτυχώς, υπάρχει και ενημέρωση.
1: Φαντάζομαι ότι αυτός ο τόπος έχει δύο, τα έχουμε ξαναπεί από αυτή τη συχνότητα, δύο μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν μπορεί να συναντήσει κάποιος κάπου αλλού. Είναι ο τόπος που γέννησε τον Αριστοτέλη, παγκόσμια προσωπικότητα. Τον έχω συναντήσει όπου έχω πάει στην Ιφίλιο. Η Μασαχουσέτη, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου, τον έχει ανακηρύξει ως την πιο επιδραστική προσωπικότητα. Έχουμε εκεί την βόητη αυτή.
0: Σας χάσαμε για λίγο τώρα. Τα τεχνικά μας. Ναι.
1: Τώρα
0: ναι. Για πάμε ξανά.
1: Ο Κώστας ο Σισμανίδης, ο αρχαιολόγος των αρχαίων σταγύρων, ο ανασκαφέας, εκτιμά και δεν έχει ανατραπεί αυτό, ότι εκεί έχει ταφεί ο Αριστοτέλης. Και από την άλλη μεριά, αν στρέψεις το βλέμμα σου προς την Ανατολή, θα δεις το Άγιο Όρος, το παγκόσμιο σύμβολο της Ορθοδοξίας. 700.000 προσκυνητές κάθε χρόνο διέρχονται την επικράτειά μας για να το επισκεφθούν και να το προσκυνήσουν. Νομίζω ότι με αυτές τις δύο αιχμές δεν μπορεί κανείς να μην είναι διάφορος ως προς το να βάλει αυτόν τον τόπο που κάποτε, ας το πούμε, δεν είναι κακό. Παρήγαγε μόνο κακές ειδήσεις λόγω των μεταλλίων και τώρα έχει μπει σε έναν δρόμο ειρήνης, κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης, και νομίζω ότι όλα αυτά δεν τα αφήνει, δεν περνούν απαρατήρητα από το βλέμμα της Δημοτικής Αρχής, η οποία προσπαθεί έτσι κι αλλιώς να δώσει το μήνυμα αυτού του τόπου στον κόσμο.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, Δήμαρχε, ειλικρινείς ευχαριστίες για τη σημερινή μας επικοινωνία. Γεροί να είμαστε να τα λέμε.
1: Εγώ ευχαριστώ και σένα προσωπικά και τον FM100, και νομίζω ότι κάθε φορά που έχουμε κάτι έτσι ευχάριστο να αναδείξουμε θα είμαστε χέρι-χέρι και θα μπορούμε να το προβάλλουμε όπου ακούγεται η φωνή του FM100.
0: Ισχύει. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Στέλιος Βαλιάνος, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη. Το ξενία στην Ουρανούπολη και πολλά άλλα ξενία είναι σε... Κάποια ήδη έχουν μισθωθεί, κάποια είναι σε εξέλιξη η μίσθωσή τους. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και 2 χρόνια. Αυτά τα εξαιρετικά κτίρια σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. Τώρα λοιπόν το ξενία της Ουρανούπολης, κατασκευασμένο το 1959 σε σχέδια του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Περικλή Σακελαρίου. Χαρακτηριστικό δείγμα του ιστορικού προγράμματος ξενία του ΕΟΤ, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Μακάρι να πάνε όλα καλά και μακάρι να υλοποιηθούν όλα αυτά τα όνειρα, όλες αυτές οι σκέψεις, όπου η εταιρεία Δομές Resorts που έκανε τη μίσθωση για 30 χρόνια, όλα αυτά που έχουν στο νου τους, ευχές να πραγματοποιηθούν. Είναι ανάπτυξη για τον τόπο, ό,τι και να λέμε. Και ο τουρισμός και οι εργαζόμενοι περί του τουρισμού θα είναι αυτοί οι οποίοι για πολλά χρόνια θα έχουν δουλειά. Εποχική μεν, καλοπληρωμένη δε, θα έχει δουλειά ο τουρισμός. Μιας και είμαστε ακόμα σε πανελλήνιες, σε φάση εξετάσεων, αν τα παιδιά δεν τα καταφέρουν εκεί που θα θέλανε, ο τουρισμός τους κλείνει το μάτι και τους λέει εδώ είμαι.

0: μεσημέρι στην πόλη.
1: Μπλα μπλα μπλα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο πο πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: FM100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

6 Ιουνίου και ήδη έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές εκδηλώσεις σε εξέλιξη εντός, εκτός Θεσσαλονίκης, εντός και εκτός γενικότερα των πόλεων και στην περιφέρεια. Δεν είναι μόνο η Καβάλα, δεν είναι η Κατερίνη, Κιλκής, Χαλκιδική. Έχει αρχίσει ο κόσμος και μετακινείται στο κάτω-κάτω, πηγαίνει στη Χαλκιδική και βεβαίως αυτό δημιουργεί και ένα

0: μια πληθώρα βεβαίως εκδηλώσεων και λες τι να πρωτοκάνουμε, πού να πρωτοπάμε, τι να πρωτοδούμε, τι να προλάβουμε. Τέλος πάντων, τα προλαβαίνουμε με κάποιον τρόπο ή τουλάχιστον αισιοδοξούμε ότι θα τα προλάβουμε όλα αυτά. 6 του μηνός και κάθε 6 του μηνός Ιουνίου είναι η ημέρα γεωπάρκων. Και μάλιστα είναι σε εξέλιξη, είναι ολόκληρη εβδομάδα γεωπάρκων, γίνεται κάθε χρόνο αυτή η εβδομάδα. Γεωπάρκα, τι μπορεί να είναι το γεωπάρκο? Ποιος θα μας δώσει τις πληροφορίες? Ποιος άλλος, ο εξαίρετος και αγαπημένος μας καθηγητής γεωλογίας και καθηγητής νεοτεκτονικής και παλαιοσεισμολογίας, Σπυρίδων Παυλίδης. Καθηγητά μου, για ακόμη ένα πρωινό Σαββάτου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε πάλι.
0: Πάντα ενδιαφέρουσες οι επικοινωνίες.
1: Τη συνομιλία.
0: Είναι πάντα ενδιαφέρουσες οι συνομιλίες μας και όλα αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε τα ακούμε και τα απολαμβάνουμε, εγώ θα μπορούσα να πω, και μου το έχουν πει και ακροατές. Απολαμβάνουμε να ακούμε Παυλίδη, λέει, δηλαδή ο άνθρωπος...
1: Λέτε καλά και εσείς και οι ακροατές σας.
0: Γεωπάρκα. Έτσι μια σύντομη περιγραφή. Τι είναι το γεωπάρκο?
1: Να ξεκινήσουμε, γιατί χτες ήταν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Βεβαίως.
1: Άμεση σχέση. Με το γεωπάρκο. Η Παγκόσμια ημέρα τιμάται κάθε 5η Ιουνίου και κάθε φορά έχει και διαφορετικό θέμα. Φέτος ήταν εμπνευσμένη από τη φύση για το κλίμα και για το μέλλον μας. Την κλιματική δράση ως επίγουσα και παγκόσμια προτεραιότητα. Όλα αυτά που συνεπάγονται... άνοδος της στάθμης της θάλασσας, πυρκαγιές, τήξη των παγετώνων και κυρίως οι δικές μας οι θετικές πράξεις. Όχι μόνο σε επίπεδο κυβερνητικό, διοικητικό, θεσμών δηλαδή, αλλά και προσωπικά και ατομικά και συλλογικά. Για τις ανανεώσιμες πηγές, για τις πράσινες πόλεις που τις έχουμε ανάγκη, για τη βιώσιμη γεωργία, είναι πολύ σημαντικά θέματα, τα αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά είναι, θα έχουν στο άμεσο μέλλον συνέπειες. Και ουσιαστικά οι μέρες περιβάλλοντες καλούν όλοι να στείλουμε ένα σήμα δράσης για την πράσινη ανάπτυξη, για τη μείωση των εκπομπών. Θα μου πει κάποιος, μα δεν εξαρτάται από μένα. Και όμως γίνονται πάρα πολλές δράσεις, παρατηρούμε συλλόγων, χθες έγιναν σε όλη τη χώρα πάρα πολλές εκδηλώσεις, καθάρισμα ακτών, δεντροφυτεύσεις. Κάθε ένας μπορεί έστω και μικρά και μια μικρή συμβολή να συμβάλλει.
0: Βέβαια. Εμείς είμαστε ο καθένας μας ένα λιθαράκι να βάλει. Θα τη φτιάξουμε την ξερολιθιά. Πού θα πάει? Θα τη φτιάξουμε.
1: Σωστά. Τώρα με ρωτήσετε για τα γεωπάρκα. Είναι ένας θεσμός σχετικά καινούριος. Από τότε που μπήκε και η έννοια της γεωποικιλότητας. Ξέρουμε όλη την έννοια της βιοποικιλότητας. Η βιοποικιλότητα είναι αυτή η καταπληκτική ποικιλομορφία μορφών ζωής του πλανήτη μας. Ακόμη δεν έχουμε προσδιορίσει όλα τα είδη έμβιων όντων του πλανήτη μας. Έτσι λειτουργεί αυτό το τεράστιο οικοσύστημα της Γης, με τα επιμέρους οικοσυστήματά του, με μια μεγάλη ποικιλία μορφών ζωής, που το ένα επιδράει στο άλλο, το ένα βοηθάει την επιβίωση του άλλου, ανταγωνίζεται το άλλο και έτσι κάνουν ένα σύνολο στη ζωή και στο θάνατο. Προσέξτε. Μπήκε και η έννοια της γεωποικιλότητας, γιατί ο πλανήτης μας έχει μια τρομερή ποικιλομορφία στα περιβάλλοντα, από τροπικά δάση, έχει ερήμους, έχει μεγάλα βάθη θαλασσών, έχει κλίματα διαφορετικά, ψυχρά, θερμά, μεσογειακά, υπηρετικά. Και όχι μόνο ότι συμβαίνει σήμερα, αυτό που ζούμε σήμερα στην εποχή μας που την ονόμαζαν και ανθρωπόκαινο, αλλά και διαχρονικά, τα πάντα αλλάζουν και στον πλανήτη μας αλλάζουν τα πάντα και το περιβάλλον, τα γεωπεριβάλλοντα έχουν αλλάξει πολλές φορές και εκεί που υπήρχε έρημος ήταν πρώτα ένα ωραιότητο δάσος ή μια σαβάνα. Εκεί που ήταν θάλασσα υπάρχουν σήμερα βουνά. Οι θάλασσες εξελίχθηκαν, τα ιζήματα των θαλασσών, οι γρανίτες κτλ. Δημιουργήθηκαν βουνά. Έτσι δημιουργήθηκαν τα βουνά της Ελλάδος. Και αυτή η γεωποικιλία που είναι προϋπόθεση της βιοποικιλότητας, η γεωποικιλότητα είναι προϋπόθεση της βιοποικιλότητας, και προσέχτηκε τα τελευταία χρόνια, γιατί υπάρχουν μορφές, θα λέγαμε, γεωλογικές μορφές ή γεωμορφολογικές, πρώτα απ' όλα αυτό που βλέπουμε, τοπία, στην αρχή τα λέγαμε τοπία, όμορφα, αλλά μέσα εκεί υπάρχει και η γεωλογική ιστορία. Γιατί ένας γρανίτης, πώς δημιουργήθηκε ο γρανίτης, γιατί λέμε ότι αυτό το πέτρωμα που το βλέπουμε, το λεγόμενο φιόλιθο, πάνω στην Πίνδο ήταν πρώτα ωκεάνιος φιός. Και τα γεωπάρκα συνδυάζουν δηλαδή την κατανόηση της φύσης στη φύση. Αντίστοιχο ρόλο παίζουν και τα μουσεία φυσικής ιστορίας. Αλλά στη φύση πια, να πάμε εκεί, να τα δούμε, να δούμε αυτές τις γεωμορφές, τι μας διδάσκουν, τι μας περιγράφουν, ποια ορυκτά υπάρχουν, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά και όμορφα ορυκτά, πάνω από 5.000 ορυκτά σήμερα έχουν προσδιοριστεί στον πλανήτη μας, γιατί μερικά τα θαυμάζουμε τόσο και τα λέμε τεχνουργήματα της φύσης ή τέχνη της φύσης και τα παίρνουμε και τα κάνουμε κοσμήματα κι εμείς. Λοιπόν, αυτά τα γεωπάρκα, όχι, δεν περιορίζονται μόνο στην γεωλογία που είναι η βάση των πάντων και στη βιοποικιλότητα. Γιατί αυτά τα ενδυμικά φυτά θείονται και αναπτύσσονται σε αυτό το συγκεκριμένο περιβάλλον. Δηλαδή ο επισκέπτης του γεωπάρκου θα δει και αυτά, αλλά μες στο γεωπάρκο υπάρχουν και πολιτιστικά. Θα δει και αρχαιολογικούς χώρους, θα δει και μοναστήρια. Δηλαδή από τα τελευταία γεωπάρκα που έγινε, η Ελλάδα έχει το προνόμιο να έχει πολλά γεωπάρκα υψηλού επίπεδου, τα οποία πήραν και, και το χρήσμα από την UNESCO και είναι παγκόσμιες εμπέρειες. Γιατί τα γεωπάρκα είναι τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και παγκόσμια. Η Ελλάδα έχει από τα περισσότερα αναλογικά παγκόσμια που έχουν τη σφραγίδα της UNESCO και του αναφερόμενο ένα τελευταίο γεωπάρκο είναι των Μετεώρων. Τα Μετέωρα, αυτό είναι εντυπωσιακή που βράχοι που θέλουν να τους βλέπουν πάρα πολλοί τουρίστες και γίνονται πολλές εκδρομές, αλλά και επάνω είναι και τα μοναστήρια. Τα συνδυασμού η γεωλογία με το πολιτιστικό. Γεωπάρκα, να σας αναφέρω αυτή τη στιγμή, από τα πρώτα που είχαν γίνει ήταν το απολιθωμένο δάσος στο Σίγρι και ουσιαστικά γεωπάρκο έγινε και όλη η Λέσβος. Η Λύσσερος είναι από τα τελευταία γεωπάρκα που έχουν γίνει. Το Ψιλορίτη, όπου θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και το συνέδριο στα Ανόγια που θα βρεθούμε όλοι εκεί πέρα. Εμείς ως Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, εγώ θα εκπροσωπήσω το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας το δικό μας εδώ της Θεσσαλονίκης. Και το θέμα είναι εκεί ανάδειξη γεωδιαδρομών και τουρισμού, δηλαδή γεωτουρισμός και εναλλακτικός τουρισμός μαζί με τα τοπικά προϊόντα, με τις κοινότητες, ένας αναγεννητικός τουρισμός στο τοπίο. Τι μας διδάσκει το τοπίο, τι μας διδάσκει γεωλογικά, βιολογικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά. Είναι ένας συνδυασμός, όχι πια μεμονωμένα. Και αυτά θα είναι τα κύρια θέματα του συνεδρίου. Βέβαια εκεί αυτό το έχουν οργανώσει οι συνάδελφοι και μερικοί από αυτούς ήταν και φοιτητές μου, όπως ο κ. Ζούρος, ο κ. Φασουλάς, η κυρία Μπατζή. Εδώ το πιο κοντινό γεωπάρκο είναι τους Κοζάνης Γρεβενών. Και έχει να δείξει πολλά πράγματα. Παραπέρα είναι το Βίκου ΑΟΟΥ, όπου κάνουμε κάθε χρόνο ένα σχολείο και έρχονται φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές κυρίως, και ζουν μέσα στο πάρκο. Εκεί γίνεται η διδασκαλία. Πάρκο προσπαθεί να γίνει τμήματα της Κεφαλονιάς.
0: Έχουμε στην Πελοπόννησο το Χελμό. Ναι, το Βουραϊκό, το φαράκι του Βουραϊκού.
1: Βουραϊκός, ναι. Οργανώνονται πια και είναι σαν ένα ανοιχτό μουσείο φυσικής ιστορίας και όχι μόνο στη φύση. Να μην είναι ωραία τα μουσεία μες στις πόλεις, έχουν και αυτή τη συμβολή τους, έχουν και αυτά τη συμβολή τους, προσφέρουν πολλά στη διδασκαλία, εναλλακτικά να γνωρίσουμε τη φύση. Ξέρετε, οι πρεσοκρατικοί φιλόσοφοι και κυρίως ο Επίκουρος, για να καταλάβουμε και να έχουμε, λέει, αρμονία και ευδαιμονία στη ζωή μας, πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα τη φύση. Γι' αυτό είχα ξεκινήσει και φυσικές επιστήμες, να κατανοήσουμε τη φύση για να κατανοήσουμε και τη ζωή μας. Και ακόμη, μετά από 2.000 χρόνια, είμαστε μακριά από αυτό το στόχο. Γιατί ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Είχε αντιλήψεις ότι η φύση μου δόθηκε να την εκμεταλλεύουμε όσο μπορώ περισσότερο,
0: ναι.
1: Όχι να ζούμε αρμονικά μαζί της, γιατί δεν είμαστε ξεχωριστά όντα. Πολλοί λένε είναι το σπίτι μας. Δεν είναι το σπίτι μας. Είμαστε ίδιοι. Είμαστε ταυτισμένοι με αυτή τη μάνα γη που η αρχαία ελληνική μυθολογία την έλεγε μεγάλη μητέρα γαία. Ήταν η μάνα μας. Είμαστε παιδιά αυτού του πλανήτη. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε και εκτός.
0: Σωστά.
1: Τα μεγάλα επίβολα σχέδια.
0: Σωστά. Και μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε και στη Μυτιλίνη, τον προηγούμενο μήνα εκεί έγινε και το Διεθνές Σεμινάριο Κατάρτισης Διευθυντών και Στελεχών Γεωπάρκων, Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO, Γεωδιατήρηση, Βιώσιμος Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη. Και επειδή αναφερθήκατε και στον καθηγητή Ζούρο, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων.
1: Σωστά, είναι πάρα πολύ δραστήριος και είναι το Παγκόσμιο Βιβλίο, γι' αυτό και κατά καιρούς φιλοξενεί εκεί και σχολεία και φοιτητές από όλο τον κόσμο, και από την Κίνα ιδιαίτερα, και συσκέψεις αυτού του είδους που καλά κάνατε και τις αναφέρατε.
0: Και εκεί πέρα, ναι, έγινε αυτό εδώ λοιπόν το σχολείο για να ενημερωθούν όλοι αυτοί και με τη σειρά τους να περάσουν και σε εμάς τους καθημερινούς, τους επισκέπτες των γεωπάρκων. Εμείς πρέπει να κάνουμε, τα γεωπάρκα είναι αυτά που είπατε και εσείς προηγουμένως, στη Λέσβο, στον Ψιλωρίτη, στο Χελμό, στο Βίκο, στη Σιτία, στην Ίσυρο, τα μετέωρα που είπατε.
1: Τα μετέωρα προσπαθούν να γίνουν τώρα,
0: ναι.
1: Είναι στα πρώτα στάδια. Και μακάρι να πετύχει. Εκείνο βέβαια που δεν έγινε και η αγαπημένη μας Σαντορίνη στην οποία δουλεύουμε, αλλά εκεί ξέρετε έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνουμε και εκεί ένα μουσείο γεωλογίας, υφιστιολογίας και κέντρο πληροφόρησης. Είναι στα σκαριά με το Δήμο και προχωράει αυτή η υπόθεση. Και πρωτοστατούμε και εκεί πέρα, εμείς που είμαστε από το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης της Σαντορίνης, γιατί και η Σαντορίνη είναι ένας μοναδικός γεώτοπος.
0: Βέβαια, αν δεν είναι, μα για τη Σαντορίνη έρχονται, κάνουν χιλιάδες μίλια για να έρθουν να δούνε τη Σαντορίνη και με τα κρουαζιερόπλια και με όποιον άλλο τρόπο, γιατί είναι μοναδικό σημείο.
1: Υπερσυνοστισμός κρουαζιεροπλίων, πάντως της Νησίρου, γιατί και η Νησίρος είναι πολύ όμορφο και ενδιαφέρον ηφαίστειο. Mm-hmm. Πρόσφατα έγιναν και γιορτές, ο Δήμος ανακηρύχθηκε γεωπάρκο της UNESCO.
0: Ναι, είναι ό,τι πιο πρόσφατο έχουμε, ό,τι πιο πρόσφατο. Πρόσφατο. Μάλιστα.
1: Από τα πιο πρόσφατα.
0: Γεώτοποι λοιπόν διεθνούς σημασίας τα γεωπάρκα της UNESCO. Και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι που θα, έτσι, εμείς οι πολίτες και όχι ο επιστημονικός κόσμος, δηλαδή εκτός από το επιστημονικό κομμάτι, εμείς πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη συμπεριφορά, πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ακόμη μεγάλο ενδιαφέρον. Παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν με τη φύση, την νιώθανε τη φύση, γιατί από αυτήν ζούσαν, το καταλαβαίνανε. Mm-hmm. Σήμερα στις πόλεις έχουμε αποξενωθεί λίγο από τη φύση. Πάμε καμία εκδρομούλα, βλέπουμε κανένα όμορφο τοπίο, πετάμε τα σκουπίδια μας.
0: ναι.
1: ναι.
0: Τι να πω.
1: Έχουν γίνει συμπλωστικά οι θάλασσες. Ήδη με έκπληξη βλέπουμε μερικά πράγματα, γιατί αναπτυχθήκε το φυτοπλακτόν στο θερμαϊκό, γιατί μας ενοχλούν τα φύκη, Ποσειδόνια, είναι τα...
0: Η τροφή.
1: Η λάστιση της θάλασσας. Ξέρετε αυτό που λέμε, σε αυτή η παραλία έχει φύκια. Μα είναι ό,τι πιο υγιές υπάρχει. Πρέπει να αποκτήσουμε πρώτα απ' όλα διαφορετική αντίληψη για τη φύση. Μερικά πράγματα που μας ενοχλούν είναι στην πραγματικότητα μια φυσιολογική εξέλιξη. Και τα μουσεία φυσικής ιστορίας και όλα τα άλλα. Και υπάρχει σήμερα πάρα πολύ υλικό. Πρώτα να ενημερωθούμε και να συνειδητοποιήσουμε. Να πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Βέβαια η νοοτροπία αλλάζει όσο γίνεται από την παιδική ηλικία. Γι' αυτό δίνουμε και βαρύτητα πρώτα απ' όλα στα παιδιά. Τα γεωπάρκα αυτά, συνδυάζοντας την έχουμε ανάγκη και θέλουμε κάθε Σαββατοκύριακο τριήμερο, λέμε πότε υπάρχει τριήμερο να βγούμε έξω,
0: ναι.
1: Να πάμε σε αυτά τα γεωπάρκα, να πάμε και να δούμε, θα μάθουμε πολλά και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να συνειδητοποιούμε. Υπάρχουν εκεί ειδικοί γεωλόγοι, βιολόγοι, δασολόγοι που θα μας εξηγήσουν και θα δούμε με διαφορετικό μάτι τη φύση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε και να βλέπουμε με διαφορετικό μάτι, διαφορετική αντίληψη τη φύση για να μπορέσουμε να... εγώ δεν λέω την έννοια να την προστατεύσουμε, να συμβιώσουμε σε αυτό τον πλανήτη. Αυτός ο πλανήτης είναι συμβιωτικός. Εδώ ζούμε παράλληλα με όλα τα άλλα τα είδη και τα χρειαζόμαστε. Είδατε και τι σας είπα, και ένας στόχος είναι και οι πράσινες πόλεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε ανάγκη πρασίνου στην πόλη.
0: Είναι σίγουρο και καθημερινά γίνεται ακόμα και πιο έντονη αυτή η ανάγκη.
1: Να αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για το πράσινο στην πόλη μας. Να το προστατεύουμε το πράσινο.
0: Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν, να βρίσκουμε ευκαιρίες να φεύγουμε από τις πόλεις οι οποίες έχουν ανάγκη για περισσότερο πράσινο, να πηγαίνουμε στη φύση και στα συγκεκριμένα γεωπάρκα, τα οποία μπορεί εύκολα να βρει κάποιος πού είναι, τι είναι.
1: Πολλά και καλά η Ελλάδα οργανωμένα. Και θα πάρουμε πολλά πράγματα και θα το ευχαριστηθούμε. Δεν είναι μόνο γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Θα το απολαύσουμε. Αυτό που λέμε, να κάνουμε και την εκδρομή μας και θα βγούμε με πιο πλούσιοι στη γνώση μας.
0: Έτσι, είμαι σίγουρος. Και όπως πάντα, η επικοινωνία μαζί σας προσθέτει γνώση.
1: Και βέβαια, η καθημερινότητα είναι στις πόλεις μας. Και οι πόλεις μας έχουν ανάγκη. Να τις φροντίσουμε.
0: Αχ, αυτές οι πόλεις μας.
1: Δεν γίνεται καθημερινά. Εκεί θα πάμε μια εκδρομή ή θα πάμε το καλοκαίρι να κάνουμε τα μπάνια μας και θα συνοστιστούμε με πολλούς άλλους.
0: Έτσι. Τι να πω, εντάξει, τι να πω. Προσπαθούμε όλοι μας και εσείς ακόμα περισσότερο. Ειλικρινείς ευχαριστίες για την επικοινωνία, καθηγητά μου. Ειλικρινείς ευχαριστίες.
1: Καλή κουβεντούλα κάναμε.
0: Πάντα.
1: Ένα μήνυμα επέμψαμε για την αγάπη στη φύση. Όχι αγάπη. Είναι ανάγκη να ξέρουμε τη φύση και να συμβιώνουμε με αυτή.
0: Είναι σίγουρο και το αντιλαμβανόμαστε ακόμα περισσότερο και έχοντας μαζί σας τη συνομιλία και όλες τις πληροφορίες και γνώσεις που μας μεταφέρετε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Όλοι και εσείς και οι ακροατές σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σπύρος Παυλίδης, καθηγητής γεωλογίας, αγαπητός, εδώ και χρόνια η γνωριμία μας. Καθηγητής νεοτεκτονικής και παλαιοσεισμολογίας. Γεωπάρκα. Φανταστείτε τώρα τη Στην Ίσυρο, που πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως γεωπάρκο της UNESCO. Η Ίσυρος φιλοξενεί πάνω από 450 είδη φυτών. Σπάνια είδη της Ανατολικής Μεσογείου και ενδυμικά φυτά που επιβιώνουν κοντά στις θερμές ζώνες. Παρουσία αυτοφυούς βελανιδιάς και πόσα άλλα. Και κάτι που ίσως το είχαμε ξεχάσει και ίσως περισσότεροι δεν το γνωρίζαμε, όταν έχει φύκια μια παραλία μας ενοχλεί. Είναι σίγουρο, δεν είναι ότι το καλύτερο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι εκείνη η παραλία είναι υγιής. Μάλιστα. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο για σήμερα παρά να σας πούμε τις ευχαριστίες μας, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας που ήσασταν στην ακρόαση. Ελπίζουμε και για σήμερα να φανήκαμε και χρήσιμοι και ευχάριστοι. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε και αυτά τα δύο ταυτόχρονα. Αύριο και πάλι εδώ κοντά σας, πρώτο Θεός, 8 η ώρα το πρωί, Κυριακή 7 του μηνός, 8 με 10 το πρωί, σε ρυθμό Σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, Εμίλιος Σαρουχάς. Να είστε καλά, να προσέχετε στους δρόμους γενικότερα. Είναι σίγουρο ότι έχει κίνηση για τη Χαλκιδική. Πάντα τα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου έχουν κίνηση ιδιαίτερη. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο δική μας η κίνηση. Έχουμε και κίνηση από τις γειτονικές χώρες που έρχονται για να κάνουν και αυτοί τα μπάνια τους. Έτσι απλά. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα κίνησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από ανατολικά προς δυτικά, από τον κόμβο Τριανδρίας και μέχρι το ύψος περίπου της Νεάπολης, τα αυτοκίνητα πάνε με χαμηλές ταχύτητες, καθώς πριν από λίγο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα. Στην αντίθετη κατεύθυνση, έχουμε καθυστερήσεις μετά τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Πηγαίνοντας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, έχουν σημειωθεί δύο τροχαία ατυχήματα, λίγο μετά την Καλλικράτεια και πριν την Σοζόπολη, με αποτέλεσμα και εκεί να παρατηρούνται καθυστερήσεις. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουμε λίγο κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μετά την 25η Μαρτίου και μέχρι τη Νέα Ελβετία στο ρεύμα που οδηγεί προς τη Χαλκιδική. Έκτακτη διακοπή της υδροδότησης σημειώνεται σε περιοχή της Πηλαίας, στη λεωφόρο Τζον Κένεντι, στην οδό Πρασακάκη και σε παρακείμενους δρόμους. Η ΕΙΑΘ εκτιμά πως η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Στα έργα της πόλης μας που είναι σε εξέλιξη και σε άλλα που θα δρομολογηθούν, αναμένεται να αναφερθεί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην ομιλία του στο δεύτερο δημόσιο απολογισμό έργου της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 11.30 το πρωί στο Κινηματοθέατρο Ολύμπιον. Τέσσερις νέες ερευνητικές υποδομές συνολικού ύψους επένδυσης 49 εκατομμυρίων ευρώ εγκαινιάστηκαν χθες στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες υποδομές αποτυπώνουν στην πράξη τι σημαίνει μια επένδυση στη γνώση με σχέδιο, με διάρκεια και ιδιαιτέρως με μετρήσιμα αποτελέσματα. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Η πιο σημαντική απάντηση είναι πόσο αφορά την κοινωνία η συζήτηση αυτή, μια προσωπική ατζέντα, κάποιες προσωπικές πικρίες ενός πολιτικού προσώπου που δεν υποτιμώ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το πρωί στον Sky, σχολιάζοντας την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην Κρήτη και την πρόθεσή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Σε διάταξη εκλογικής μάχης έθεσε το Πασόκ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Πολιτική στήριξη προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δίνει με την εισήγησή του στην πολιτική γραμματεία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και το χορό θα είναι η απόψινή εκδήλωση στο Άλσος της Νέας Ελβετίας που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών στις 7 το απόγευμα. Ένταση τη νύχτα στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να στοχοθετεί αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ως απάντηση σε αμερικανικά χτυπήματα σε δύο ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα έργα της πόλης μας που είναι σε εξέλιξη και σε άλλα που θα δρομολογηθούν αναμένεται να αναφερθεί σε λίγη ώρα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στην ομιλία του στο δεύτερο δημόσιο απολογισμό έργου της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον. Τέσσερις νέες ερευνητικές υποδομές συνολικού ύψους επένδυσης 49 εκατομμυρίων ευρώ εγκαινιάστηκαν χθες στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες υποδομές αποτυπώνουν στην πράξη τι σημαίνει μια επένδυση στη γνώση, με σχέδιο, με διάρκεια και ιδιαιτέρως με μετρήσιμα αποτελέσματα. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Σε διάταξη εκλογικής μάχης έθεσε το ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Πολιτική στήριξη προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δίνει με την εισήγησή του στην πολιτική γραμματεία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στην πλατεία Αριστοτέλους φιλοξενείται μέχρι και αύριο το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters. Έκτακτες εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου από τις 7 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στους κόμβους Αγίου Παύλου και Νέας Καλλικράτειας, στις ευθυγραμμίες και στους κλάδους εισόδου-εξόδου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τικ τακ, τικ τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Μεσολόγγι. Από την Πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
7: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
8: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
9: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
10: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
11: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
12: FM 100.

0: φίλος σου κι ο αδέλφος. Εσύ μου πες πως μ' αγάπας.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τα μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν και σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάστηκαν σε ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, τελευταία μέρα των πανελλαδικών, θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης: ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Παρέμβαση με πολλαπλά πολιτικά μηνύματα για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τον επικείμενο ανασχηματισμό, τον εκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και τις κινήσεις στο χώρο της αντιπολίτευσης, έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι διατηρεί προσωπική και πολιτική εκτίμηση προς τον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι η ίδρυση νέου πολιτικού φορέα δεν θα είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στη Νέα Δημοκρατία. Θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία σχολικών κηλικίων. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Σε διάταξη εκλογικής μάχης έθεσε το ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Χθες ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την εισήγησή του στην πολιτική γραμματεία έδωσε πολιτική στήριξη προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, καθώς έφυγε από τη ζωή νωρίς σήμερα το πρωί η σύζυγός του Δέσποινα Παπαδοπούλου σε ηλικία 69 χρόνων, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μια 24χρονη που χτυπήθηκε από αστικό λεωφορείο στο Ωραιόκαστρο. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη νεαρή στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο. Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Κούβα, με πολλά μέσα να κάνουν λόγο για πιθανή επέμβαση όπως στη Βενεζουέλα. Οι μεταφορές προς και από την Κούβα έχουν κατά μεγάλο μέρος του σταματήσει. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις. 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
11: FM 100.

στα δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τα μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν και σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, τελευταία μέρα των πανελλαδικών, θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Παρέμβαση με πολλαπλά πολιτικά μηνύματα για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τον επικείμενο ανασχηματισμό, τον εκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και τις κινήσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Ξεκαθάρισε ότι διατηρεί προσωπική και πολιτική εκτίμηση προς τον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι η ίδρυση νέου πολιτικού φορέα δεν θα είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά θα έκανε η δημιουργία νέου κόμματος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Σας καλώ να αποφασίσουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα. Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, τόνισε νωρίτερα στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων δεν είναι μια τακτική, αλλά επιλογή καθήκοντος. Όταν η κοινωνία θέτει ερωτήματα, δεν πρέπει να καθυστερούμε, αλλά να ανταποκριθούμε, υποστήριξε ο κύριος Φάμελος. Την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, στην περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, προτείνει με κείμενό του ο Παύλος Πολάκης και 36 ακόμη στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη στην πλατεία Αριστοτέλους μέχρι και αύριο το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το απόγευμα. Αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και το χορό θα είναι η αποψινή εκδήλωση στις 7 στο Άλσος της Νέας Ελβετίας που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθούν τα highlights με τη Σοφία Σαρίδη.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
5: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
5: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα highlights.

0: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στα highlights του FM 100. Είμαι η Σοφία Σαρίδη και μαζί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι. Με ανεβασμένη διάθεση θα δούμε άλλο ένα Σαββατοκύριακο, τα κοινωνικά και πολιτιστικά highlights της εβδομάδας και οι ειδήσεις ξεχώρισαν, κοινωνικές δράσεις, εκθέσεις που συνεχίζονται. Οι καλλιτέχνες βρίσκονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας, δυναμικά φεστιβάλ βεβαίως, τα οποία είναι και πάρα πολλά έχω να σας πω. Δραστηριότητες, αλλά και παραστάσεις με αγαπημένους ηθοποιούς.

φυσικά περιμένω και σήμερα τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας στο Facebook, όπου τα λέμε στη σελίδα Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Και αν προτιμάτε τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Υπέροχος και καλοκαιρινός επιτέλους ο καιρός μας. Η θερμοκρασία που τη βλέπω τώρα γύρω στις 4 με 5 θα φτάσει και τους 31 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι είναι απόλυτα έτσι όμορφο το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να πάμε και ένα τριμεράκι, λέω εγώ τώρα, ή διημεράκι για όσους μπορούν. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση στο κέντρο της πόλης. Μποτιλιαρισμένη Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της ανάληψης. Έως και τη Νέα Ελβετία. Μποτιλιαρισμένος τώρα και ο Περιφερειακός, στο ύψος του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, έως και τα Μετέωρα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε και στην Εγνατία, στο ύψος της Αγίας Σοφίας και στα δύο ρεύματα, όπως και στην Τσιμισκή στο ύψος της ΔΕΕ. Όλα τα υπόλοιπα κυλούν ομάλα, βεβαίως εδώ είμαστε να τα δούμε και στην πορεία για ό,τι προκύψει. Συνεχίζουμε με αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα και δοκίμασέ με.

πάμε σιγά σιγά τώρα να περάσουμε στα highlights με το φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2026, το οποίο επιστρέφει στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη δυτική πλευρά της πόλης μας, επιβεβαιώνοντας τώρα για ακόμη μια χρονιά το ρόλο του ως ένα από τα σταθερά καλοκαιρινά πολιτιστικά ραντεβού της Θεσσαλονίκης μας. Το πρόγραμμα για το καλοκαίρι του 2026 διαμορφώνεται με συναυλίες και εκδηλώσεις που καλύπτουν διαφορετικά μουσικά είδη και απευθύνονται σε ευρύ κοινό, ωστόσο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς ο θεσμός διαρκεί συνήθως έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Να πούμε βεβαίως ότι μέχρι στιγμής έχουν κλειδώσει σπουδαία ονόματα του καλλιτεχνικού στερεώματος, μεταξύ αυτών ο αγαπημένος Πάνος Μουζουράκης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πάνος Βλάχος, Λοκομόντο και για τους νεότερους της παρέας, Απών. Οι νέες εκδηλώσεις που θα ανακοινώνονται τώρα σταδιακά θα προστίθενται στο αναλυτικό πρόγραμμα, εμπλουτίζοντας το καλοκαιρινό ημερολόγιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2026 με ακόμη περισσότερες πολιτιστικές προτάσεις. Και συνεχίζουμε τώρα με τον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη και θαλασσογραφία. Νομίζω μας το επιβάλλει ο καιρός.

κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο πρώτο μας ημίωρο. Και από το σημείο θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας βεβαίως μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Τα χαλιά επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά, αισιόδοξα και αυθεντικά.

0: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Πιάνω,
5: πιάλο,
4: βάζω το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

Αγαπημένη Μαλού με τα παγκάκια. Ολοκένουργια και απόλυτα καλοκαιρινή, θα λέγαμε, κυκλοφορία της. Και σε αυτό το σημείο, βεβαίως, να στείλουμε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας στους σταθερούς και αγαπημένους μας ακροατές, στη Λία και στο Θάνο. Και συνεχίζουμε με αγαπημένο Κωνσταντίνο Αργυρό και τις καμπάνες.

ώρα να κατευθυνθούμε τώρα προς την καλή μεριά, μιας που η πιο πολύχρωμη γαστρονομική γιορτή της Θεσσαλονίκης επιστρέφει με επαιτειακό χαρακτήρα. Και αναφέρομαι βεβαίως στο Food for Good 2026, το οποίο γιορτάζει 25 χρόνια γεύσεων και αλληλεγγύης και δίνεται ραντεβού αύριο Κυριακή 7 Ιουνίου στην Πλάζ Άρετσου στην Καλαμαριά. Το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο και η εθελοντική ομάδα γυναίκες των 5 Υπήρων προσκαλούν το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή με γεύσεις, αρώματα, μουσικές και πολιτισμούς από όλο τον κόσμο. Η φετινή διοργάνωση, να πούμε ότι φέρνει στην Καλαμαριά εκπροσώπους από 30 χώρες και 5 Υπήρους, οι οποίοι μαγειρεύουν για έναν κοινό σκοπό, τη στήριξη του παιδιού. Στο Food for Good 2026 τώρα η γαστρονομία γίνεται πράξη προσφοράς. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακές γεύσεις από διαφορετικές χώρες, να γνωρίσουν πολιτισμούς μας αποδρόμενα και να συμμετάσχουν σε μια ανοιχτή γιορτή που έχει πλέον καθιερωθεί στην Θεσσαλονίκη μας ως θεσμός αγάπης και αλληλεγγύης. Κάθε πιάτο, κάθε μπουκιά και κάθε συμμετοχή στηρίζει το έργο του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίληρο, το οποίο προσφέρει φροντίδα, ασφάλεια και στήριξη σε παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Επιστρέφουμε σιγά σιγά στα highlights τώρα με το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσου, στο οποίο και επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη μας από τις 28 Μαΐου, με την υπογραφή βεβαίως του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και κεντρικό σύνθημα Stay With It, μείνε σε αυτό. Η φετινή διοργάνωση, αφιερωμένη στη σύνδεση και τη φιλία, φέρνει στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 6 παραστάσεις σύγχρονου θέατρου από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία και το Μεξικό, με παραστάσεις ντοκουμέντο, αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, performance, συζητήσεις και εργαστήρια. Βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα του σταθμού μας στο YouTube, FM100SKG, και να ακούσετε τη συζήτηση που είχαμε εδώ στα highlights με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Αστέριο Πολιτέκη, αναφορικά με το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους. Μπήκαμε τώρα που νωρίς, μπορώ να πω, στα ρημιξάκια, το οποίο ξέρω ότι πολύ πολύ αγαπάτε. Και συνεχίζουμε με Τέρμα Σ' Αγαπάω από την Εύη Κουλκουβίνη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με μηνύματα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα περίπου 2,5 χρόνια, ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης παρουσίασε νωρίτερα τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Περιέγραψε όσα έχουν γίνει τους 30 μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι του Κεντρικού Δήμου, καθώς και τα επόμενα βήματα πάνω στα οποία θα κινηθεί η Δημοτική Αρχή. Αν οι πρώτοι 30 μήνες ήταν ο μαραθώνιος που έπρεπε να τρέξουμε για τις επίγουσες αλλαγές και για να οριμάσουν τα έργα που σχεδιάζουμε, οι επόμενοι θα είναι το δικό μας κοταστάρι για να υλοποιηθούν σε κάθε γωνιά της πόλης, ο κύριος Αγγελούδης, δίνοντας ουσιαστικά το στίγμα του για το επόμενο διάστημα και σημειώνοντας πως έχει επίγνωση της μεγάλης διαδρομής που έχουμε ακόμη να διανύσουμε. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν και σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Τη Δευτέρα 8 του μηνός, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, τελευταία μέρα των πανελλαδικών, θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης: ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Παρέμβαση με πολλαπλά πολιτικά μηνύματα για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τον επικείμενο ανασχηματισμό, τον εκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και τις κινήσεις στο χώρο της αντιπολίτευσης, έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι διατηρεί προσωπική και πολιτική εκτίμηση προς τον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι η ίδρυση νέου πολιτικού φορέα δεν θα είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στη Νέα Δημοκρατία. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος. Σας καλώ να αποφασίσουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, τόνισε νωρίτερα στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, στην περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, προτείνει με κείμενό του ο Παύλος Πολάκης και 36 ακόμη στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Δημάρχου Θέρμης Θόδωρου Παπαδόπουλου, καθώς έφυγε από τη ζωή νωρίς σήμερα το πρωί σύζυγός του Δέσποινα Παπαδοπούλου σε ηλικία 69 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες. Αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και το χορό, θα είναι η αποψινή εκδήλωση στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών στις 7 το απόγευμα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στα highlights και τη Σοφία Σαρίδη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Πιάνω. Πιάλο. Βάζω.
10: Βάζω.
9: Στο κεφάλι.
10: Κουφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Μπράβο.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η 5η Δημοτική Κοινότητα, σε συνδιοργάνωση με τη χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών, διοργανώνουν τα Τριεράρχια 2026 απόψε στις 7 το απόγευμα στο Άλσος Νέας Ελβετίας. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην παράδοση, τον χορό και την κοινωνική συμμετοχή, φέρνοντας στη σκηνή χορευτικά τμήματα και πολιτιστικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της 5ης και ιδιαίτερα δραστήριας, μπορούμε να πούμε, Δημοτικής Κοινότητας, Μανώλη Σίλη. Κύριε Σίλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Σοφία Σαρίδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς για την πρόσκληση και τους συνεργάτες της εκπομπής σας που μας δίνετε σαν εκπρόσωπο και σαν πρόεδρο της κοινότητας το λόγο για να αναφέρουμε τις δραστηριότητες της 5ης Δημοτικής Κοινότητας.
0: Βεβαίως, εμείς ευχαριστούμε για το έργο σας. Τι θα δούμε λοιπόν απόψε στα 8 Τριεράρχια, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα στις 7 η ώρα, όσοι ακροατές μας ακούν από το FM 100, τους καλούμε λοιπόν, τους προσκαλούμε στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, στο αμφιθέατρο. Είναι μια εξαιρετική συνδιοργάνωση της 5ης Δημοτικής Κοινότητας με τον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών και της χορευτικής ομάδας. Μια εκδήλωση που θεσμοθετείται, όπως αναφέρατε, 8 χρόνια και πραγματικά θέλουμε να το κάνουμε και θεσμό και να συνεχίσουμε με μουσικές, με χορευτικά, με μουσικές, με δρόμενα, με κεράσματα. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει να συμμετάσχει, να χορέψει μαζί μας. Υπάρχουν αρκετοί από την πόλη και θα χαρούμε να τους δούμε και τους δημότες της 5ης κοινότητας και όχι μόνο. Παρακαλώ, όσοι μας ακούνε θα περάσουν πραγματικά υπέροχα.
0: Να πούμε βεβαίως, για να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι η είσοδος είναι δωρεάν, σωστά κύριε Σίλη?
1: Η είσοδος είναι δωρεάν, πολύ σωστά το θέσατε. Επαναλαμβάνω ότι είναι είσοδος στις 7 η ώρα στο αμφιθέατρο, είναι στο Άλσος της Νέας Ελβετίας. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία χορευτικά με ωραίες μουσικές. Και θα υπάρχουν και κεράσματα για τον κόσμο. Νομίζω ότι θα χαρούμε πάρα πολύ και δεν σας κρύβω ότι όλες οι δραστηριότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και όλες των κοινοτήτων αλλά και ιδιαίτερα και της δικιάς μας της 5ης κοινότητας, νομίζω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ, η προσέλευση είναι πάρα πολύ, ο κόσμος το έχει ανάγκη να χορέψει, να ακούσει μουσική. Νομίζω ότι πραγματικά στις μέρες που ζούμε είναι μια διαφυγή και νομίζω ότι το θέλει ο κόσμος και πραγματικά μας επαινεί και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, το Στέλιο Γελούδη, αλλά και τις κοινότητες και τους προέδρους.
0: Και μιας που είστε ιδιαίτερα δραστήρια εκεί στην 5η Δημοτική Κοινότητα, μήπως μας ετοιμάζετε και κάτι ακόμα για το προσεχές διάστημα?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω. Όσοι μας ακούνε, καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι την Τετάρτη 16, ημέρα Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στην αίθουσα Αναγνωστάκης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ετοιμάζουμε μια πολύ ωραία, εξαιρετική ημερίδα σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Παιδείας, με τον κύριο Χρήστο Τσελέπη, αντιδήμαρχο, με τον κύριο Γιώργο Αρβανίτη, αντιδήμαρχο παιδικών σταθμών, η 5η Δημοτική Κοινότητα και η κυρία Θεοχαρίδου και 4-5 ομιλητές. Θα αναφερθούμε σε ένα μείζον θέμα που πραγματικά ταλανίζει πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλά παιδιά. Θα αναφερθούμε στη δυσλεξία και στη ΔΕΠΗ. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα ακουστούν λύσεις και προτάσεις για τα παιδιά που πραγματικά δεν έχουν ανοιχτευτεί. Θα υπάρχουν δηλαδή μαθησιακές δυσκολίες. Νομίζω ότι μέσα από αυτή την ημερίδα θα ακουστούν πράγματα και καλό τον κόσμο όσοι μας ακούνε να συμμετέχουν. Να συνεχίσω, κυρία Σαρίδη, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο επάλι, να συνεχίσω ότι στις 25 έκτου στο KFS έχουμε μία ημερίδα αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο, έναν εξαιρετικό μουσικοσυνθέτη. Στις 26 Ιουνίου έχουμε αφιέρωμα στον Καλδάρα και στον μουσικοσυνθέτη Βίρβο, δύο εξαιρετικούς συνθέτες, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τρικαλινών στο Αμφιθέατρο της Νέας Ελβετίας. Συνεχίζουμε 27 έκτου με μια υπέροχη κερκυραϊκή βραδιά στη Βίλα Μορντόχ, στον Αύλιο Χώρο. Όσοι μας ακούνε, πραγματικά όποιοι μπορούν στις ημέρες που αναφέρομαι να συμμετέχουν, πραγματικά θα είναι χαρά για μας. Και κλείνουμε τον Ιούνιο στις 30 έκτου, πάλι στον Αύλιο Χώρο, με τον Σύλλογο Καπαδοκαίων. Θα υπάρχουν χωροί από χορευτικά συγκροτήματα από την Καπαδοκία. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικές. Κλείνουμε λοιπόν τον Ιούνιο και πραγματικά θα χαρούμε πάρα πάρα πολύ με τους ακροατές που μας ακούνε να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Πέμπτης Δημοτικής Κοινότητας.
0: Κύριε Σίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας εδώ στον FM 100 και για όλο όσο προσφέρετε βεβαίως με το έργο σας στους δημότες αυτής της πόλης και όχι μόνο. Και βεβαίως με χαρά να ανταμώσουμε και από κοντά.
1: Να είστε καλά και να κλείσω, αν μου επιτρέπετε. Έχω ένα λεπτό, μπορώ να έχω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ και κλείνοντας, σήμερα ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα Πιλάτες, ένα τμήμα γυμναστικής στον αύριο χώρο. Θα υπάρχουν δύο ανά δεκαπεθήμερο, δύο ημερίδες πιλάτες. Έχουμε γυμνάστρια με εθελοντική προσφορά. Όσοι μας ακούνε για τον αύριο χώρο μπορούν να συμμετέχουν, να έρθουν στην Βίλα Μορντόχ, στην έδρα της Πέμπτης Κοινότητας, να δηλώσουν συμμετοχές. Ξεκινάμε λοιπόν και ένα πρόγραμμα πιλάτες για ανθρώπους νέους και κάποιες ηλικίες που θέλουν να αθληθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σοφία Σαρίδη, για την δυνατότητα που μας δώσατε να αναφερθούμε στην Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά, κύριε Σίλε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια.

αρχίζουμε τώρα σιγά σιγά τα highlights με τον καλλιτεχνικό Ιούνιο 2026 στον Δημοπηλίας Χορτιά τη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος και ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου και μας παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων σε πηλαία πανόραμα Χορτιάτη και Ασβεστοχώρη. Οι δημότες και οι επισκέπτες του Δήμου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκθέσεις ζωγραφικής, αγιογραφίας και φωτογραφίας, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, χοροδιακές συναντήσεις, μουσικές εκδηλώσεις, παραδοσιακούς χορούς, μπαλέτο, μοντέρνο χορό και ενόργανη γυμναστική. Μέσα από τη συμμετοχή παιδιών, ενηλίκων, πολιτιστικών τμήματων και συλλόγων, ο Θεσμός προσκαλεί το κοινό από όλη την Θεσσαλονίκη μας σε ένα 15ήμερο τέχνης, έκφρασης και γιορτής.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.

Συνεχίζουμε τώρα τα highlights με την τελική συναυλία του εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα τραγούδια της ντροπής», το οποίο πραγματοποιείται απόψε στις 9 το βράδυ στην πλατεία στα δυτικά τείχη της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 προσεγγίζει την έμφυλη βία μέσα από το δημοτικό τραγούδι, τη συλλογική ανάλυση, τη δημιουργία νέων στίχων και τη μουσική έκφραση. Στη συναυλία συμμετέχουν το φωνητικό σύνολο Νέφες Project, μαθητές, μαθήτρες και εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυμνάσιο Νεάπολης, το 5ο Γυμνάσιο Νεάπολης και το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζοντας βεβαίως το αποτέλεσμα μιας πολύμινης καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής διαδρομής με στόχο τον διάλογο, την ευαισθητοποίηση και την κοινωνική αλλαγή.

και όπως σας υποσχέθηκα από την αρχή της εκπομπής μας, έχουμε πάρα πολλά φεστιβάλ, πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλές γιορτές για σήμερα. Και γενικότερα για αυτές τις ημέρες, μιας που είναι έτσι και ο μήνας Ιούνιος, ο οποίος είναι και ο μήνας των συναυλιών, έχω να σας πω. Κρατήστε το αυτό, το δούμε αργότερα. Συνεχίζουμε τώρα με μια γιορτή, συγκεκριμένα την 28η γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας, η οποία επέστρεψε από την Παρασκευή 5 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, αύριο δηλαδή 7 Ιουνίου, στο καταπράσινο και δροσερό πάρκο της Νέας Ελβετίας, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, και μας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τη δημιουργία, την κοινότητα και τη βιώσιμη ζωή. Με κεντρικό θέμα τη βιώσιμη γαστρονομία, η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής παραγωγής, της καθαρής τροφής, της αυτάρκειας και του σεβασμού προς το περιβάλλον, προτείνοντας έναν πιο συνειδητό και ανθρώπινο τρόπο ζωής. Περισσότερες από 60 συλλογικότητες, μικρή παραγωγή και χειροτέχνες θα συμμετέχουν σε μια μοναδική έκθεση προϊόντων, φτιαγμένων με αγάπη, μεράκι και σεβασμό στη φύση. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά, ομιλίες και ανοιχτές συζητήσεις, μαγειρέματα και παρουσιάσεις γύρω από τη βιώσιμη γαστρονομία, μουσικά και καλλιτεχνικά δρόμενα, συναυλίες και δράσεις για όλη την οικογένεια.

Πάμε να συνεχίσουμε τώρα τα highlights με τη μουσικοαφηγηματική εκδήλωση «Μουσικός περίπατος στα στενά της πόλης», η οποία παρουσιάζεται αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης στη Σταυρούπολη. Μέσα από χορδιακά σύνολα, παραδοσιακά όργανα, αφήγηση, εικόνα και τραγούδια, η εκδήλωση επιχειρεί ένα μουσικό και ιστορικό ταξίδι στη μνήμη της Κωνσταντινούπολης και της Άλωσης, φωτίζοντας την παράδοση, την ιστορία και τη διαχρονική πολιτιστική κληρονομιά του Ελλάδα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με μηνύματα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα περίπου 2,5 χρόνια, ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης παρουσίασε σήμερα τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Περιέγραψε όσα έχουν γίνει τους 30 μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι του Κεντρικού Δήμου, καθώς και τα επόμενα βήματα πάνω στα οποία θα κινηθεί η Δημοτική Αρχή. Αν οι πρώτοι 30 μήνες ήταν ο μαραθώνιος που έπρεπε να τρέξουμε για τις επίγουσες αλλαγές και για να οριμάσουν τα έργα που σχεδιάζουμε, η επόμενη θα είναι το δικό μας κατοστάρι για να υλοποιηθούν σε κάθε γωνιά της πόλης, τόνισε ο κ. Αγγελούδης, δίνοντας ουσιαστικά το στίγμα του για το επόμενο διάστημα και σημειώνοντας πως έχει επίγνωση της μεγάλης διαδρομής που έχουμε ακόμη να διανύσουμε. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν και σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τη Δευτέρα, υποψηφοί των ΓΕΛ, τελευταία μέρα των εξετάσεων, θα εξεταστούν στα μαθήματα κατεύθυνσης ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Παρέμβαση με πολλαπλά μηνύματα για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και τις κινήσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθάρισε ότι διατηρεί προσωπική και πολιτική εκτίμηση προς τον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι η ίδρυση νέου πολιτικού φορέα δεν θα είχε ουσιαστικά αντίκτυπο στη Νέα Δημοκρατία. Σας καλώ να αποφασίσουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, τόνισε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, στην περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, προτείνει με κείμενό του ο Παύλος Πολάκης και 36 ακόμα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε από το βήμα της Βουλής. Στην πλατεία Αριστοτέλους φιλοξενείται το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters που θα ολοκληρωθεί αύριο. Αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και το χορό θα είναι η αποψινή εκδήλωση στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, στη Χαριλάου, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών στις 7 το απόγευμα. Αναστάτωση έχουν προκαλέσει επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Κούβα, με πολλά μέσα να κάνουν λόγο για πιθανή επέμβαση όπως στη Βενεζουέλα. Οι μεταφορές προς και από την Κούβα έχουν κατά μεγάλο μέρος σταματήσει. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

Επιστρέφουμε τώρα σιγά σιγά στα highlights, μουσικά θα έλεγα, μιας που η ακροβατική παράσταση Ocean of Emotions παρουσιάζεται απόψε στις 6.30 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και μας προσκαλεί σε ένα σκηνικό ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων. Μέσα από εναέρια ακροβατικά, χορογραφημένη κίνηση και ποιητική αφήγηση, η παράσταση της ομάδας Εώρησης μετατρέπει το σώμα σε εκφραστικό μέσο και την κίνηση σε γλώσσα, ισορροπώντας ανάμεσα στην δύναμη, την ευαισθησία, την ένταση αλλά και την αρμονία.

και με ανεβασμένη διάθεση πάμε να ρίξουμε άλλη μια ματιά στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Καλά τα βλέπω τα πράγματα, με κάποιες έτσι μικρές καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Νέας Ελβετίας έως και την Κατωτούμπα. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε και στην Μοναστηρίου και στα δύο ρεύματα, στην περιοχή του Βαρδάρη. Και από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο και στην Εγνατία μια δυσκολία. Κατά τα άλλα όλα κληρονομόλα, βεβαίως εδώ είμαστε να το δούμε και στην πορεία και πάμε να συνεχίσουμε με το αγαπημένο μας back to back, ξεκινώντας με Valerian Tonight.

συνεχίζουμε τώρα τα highlights με ένα ακόμη φεστιβάλ. Συγκεκριμένα το Έδεσα Cherry Festival 2026, το οποίο είναι εδώ και μετατρέπει την Έδεσα, την πόλη των νερών, σε μια μεγάλη γιορτινή πόλη αφιερωμένη στα περίφημα τραγανά κεράσια Έδεσας. Εκδηλώσεις γαστρονομίας, μουσικής, αθλητισμού, ευεξίες, οικοξεναγήσεις, γευσηγνωσίες, cherry cocktail, stand-up comedy και δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο Φεστιβάλ Κερασιού, όπου αναδεικνύεται το τοπικό προϊόν, η παραγωγή και η ταυτότητα της περιοχής. Από τα πάρκα και τους καταράκτες έως τα καταστήματα και τους κερασιώνες, ολόκληρη η πόλη της Έδεσας κινείται στο ρυθμό του κερασιού, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε ένα γλυκό καλοκαιρινό ταξίδι εμπειριών, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί, έχω να σας πω, στις 28 Ιουνίου. Συνεχίζουμε τώρα με άλλη μια κομματάρα, The Kiss We're Gonna Feel It, απόλυτα καλοκαιρινό κομμάτι. Και δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις.

Και κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας ημίωρο. Και αυτό σήμερα θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε σημείο των συντονισμένων στον FM 100, τα Highlights επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά, αισιόδοξα και αυθεντικά.

0: με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Έφτασε η ώρα λοιπόν για τα ελληνικά remix, τα οποία ξέρω ότι πολύ αγαπάτε. Ξεκινώντας με Ανδρέα Τσουκαλά, νόμιζα, σε ένα πολύ όμορφο έτσι remix με τέκνο στοιχεία.

Θέλω σήμερα να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο και ακροατή Θοδωρή, που μας λέει ότι του αρέσουν πάρα πολύ οι μουσικές μας επιλογές. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, Θοδωρή. Και για τους τυχερούς τώρα της παρέας που βρίσκονται προς Χαλκιδική μεριά, το πιο καλοκαιρινό Hikers Experience είναι γεγονός. Ένα sunset hike απόψε μεταξύ 5 και 10.30 το βράδυ στη μαγική ακτογραμμή της Σάνης, εκεί όπου το πευκό δάσος συναντά τη θάλασσα και η μέρα σβήνει αργά μέσα στο χρυσό φως του καλοκαιριού. Ξεκινάμε το απόγευμα, μας λένε οι διοργανωτές, με μια χαλαρή πεζοπορία μέσα στο πευκό δάσος της Σάνης, την ώρα που η ζέστη αρχίζει να πέφτει και το φως γίνεται χρυσαφένιο. Το μονοπάτι κινείται δίπλα στη θάλασσα, ανάμεσα σε πεύκα, αμόλοφους και ανοιχτά σημεία με θέα το Αιγαίο, δημιουργώντας την ιδανική καλοκαιρινή ατμόσφαιρα λίγο πριν τη δύση. Και όταν πέσει τώρα η νύχτα, έρχεται η στιγμή για το πιο καλοκαιρινό κομμάτι της εμπειρίας, βραδινό μπάνιο κάτω από τα αστέρια, προσωπικά το αγαπημένο μου. Η παραλία είναι ήσυχη, η ατμόσφαιρα χαλαρή και το νερό έχει την ιδανική θερμοκρασία για μια νυχτερινή βουτιά μέσα στο καλοκαίρι. Το ελπίζουμε αυτό βεβαίως, γιατί είναι ακόμα σχετικά νωρίς. Μιλάμε για την απόλυτη επίγευση του φετινού καλοκαιριού, οπότε αν είστε εκεί κοντά, βεβαίως μην το χάσετε.

στα μουσικά μας highlights τώρα. Ο Παντελής Θελασσινός και οι Μανερτζίδες έρχονται απόψε στις 8.30 το απόγευμα για μια ξεχωριστή συναυλία στο Φράγμα Θέρμη σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και την προσφορά. Η χοροδία νέων της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολαίου Θέρμης υποδέχεται τους αγαπημένους καλλιτέχνες σε μια ατμοσφαιρική συνάντηση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό με σκοπό την ενίσχυση του ενοριακού φιλόπτωχου ταμείου και ειδικότερα των δράσεων για τους νέους. Και συνεχίζουμε τώρα με ένα από τα αγαπημένα μας remix εδώ στα highlights, Νότης Φακινάκης, Γύφτισα Μέρα.

και φυσικά θα ολοκληρώσουμε τα highlights με τον Δημήτρη Σταρόβα, ο οποίος επιστρέφει απόψε στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου με του Σταρόβα Band για το Star Ovation, το rock που δεν ξεχάσαμε, Summer Edition. Σε ένα καλοκαιρινό live γεμάτο rock αναμνήσεις, χιούμορ, συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια, ο Σταρόβα συναντά στη σκηνή φίλους και συνοδοιπόρους ανάμεσά τους τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, Ηλία Ζάικο, Χρήστο Μητρέντζη, Στάθη Παχίδη, Γιώργο Πεντζίκη και Δήμητρα Ζαφυρίου, δημιουργώντας ένα beach party στο θέατρο Κήπου με αυθεντική rock ενέργεια. Και βέβαια, αν θέλετε, μπορείτε να ακούσετε και μία από τις αγαπημένες μου συνεντεύξεις ή αν θέλετε συζητήσεις, για να το πω καλύτερα, που είχαμε εδώ στα highlights με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Δημήτρη Σταρόβα στη σελίδα του σταθμού μας στο YouTube, πληκτρολογώντας FM100 SKG ή και στη σελίδα μου στο Facebook, Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ενώνουμε το ραντεβού μας ωστόσο για αύριο, στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού που τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι, εδώ στα Highlights του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με μηνύματα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα περίπου 2,5 χρόνια. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε σήμερα τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Ολύμπιον, περιέγραψε όσα έχουν γίνει τους 30 μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου, καθώς και τα επόμενα βήματα. Αν οι πρώτοι 30 μήνες ήταν ο μαραθώνιος που έπρεπε να τρέξουμε για τις επίγουσες αλλαγές και για να οριμάσουν τα έργα που σχεδιάζουμε, οι επόμενοι θα είναι κατοστάρι για να υλοποιηθούν σε κάθε γωνιά της πόλης, τόνισε ο κ. Αγγελούδης, σημειώνοντας πως έχει επίγνωση της μεγάλης διαδρομής που έχουμε ακόμη να διανύσουμε. Εβδομάδα ανακατατάξεων θα είναι η ερχόμενη για την κυβέρνηση με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη την Τετάρτη στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τις λοιπές ανακοινώσεις την επόμενη μέρα. Πληροφορίες θέλουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Υποδομών για να καλύψει τη θέση Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός. Για το πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Σδούκου. Κοινή τροπολογία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και τρία ακόμη στελέχη. Απορρίπτουν τα σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος και ζητούν να διερευνηθεί με συντεταγμένο τρόπο η δυνατότητα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη και τη Νέα Αριστερά. Την επιλογή να σταθεί το κόμμα δίπλα στο εγχείρημα Τσίπρα έκανε σαφή ο πρόεδρος του κόμματος Σοκράτης Φάμελος. Μόνο το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το Πασόκ. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Τη Δευτέρα, τελευταία μέρα των εξετάσεων, οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε 24χρονη που το πρωί παρασύρθηκε από λεωφορείο στην οδό Κομνηνών στο Ρεόκαστρο. Η νεαρή διέσχιζε πεζή το δρόμο όταν και παρασύρθηκε από το διερχόμενο αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ με συνέπεια τον τραυματισμό της. Δύσκολες ώρες για τον Δήμαρχο Θέρμης, Θόδωρο Παπαδόπουλο, καθώς έφυγε από τη ζωή σύζυγός του Δέσποινα στα 69 της χρόνια, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 6 το απόγευμα στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Θέρμης. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του Βασιλικής. Έξω από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτα συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου που διαμαρτυρήθηκαν για μια ακόμη γυναικοκτονία, ζητώντας ουσιαστικότερη προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και τον χορό θα είναι η απόψινή εκδήλωση στο Άλσος Νέας Ελβετίας που διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών στις 7 το απόγευμα. Στην πλατεία Αριστοτέλους φιλοξενείται το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters, το οποίο και θα ολοκληρωθεί αύριο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
1: Στον FM 100. Ζουμ στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με μηνύματα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα 2,5 χρόνια, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε σήμερα τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Στο κατάμεστο, ο Λίμπιον περιέγραψε όσα έχουν γίνει τους 30 μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου, καθώς και τα επόμενα βήματα. Αν οι πρώτοι 30 μήνες ήταν ο μαραθώνιος που έπρεπε να τρέξουμε για τις επίγουσες αλλαγές και για να οριμάσουν τα έργα που σχεδιάζουμε, οι επόμενοι μήνες θα είναι κατοστάρι για να υλοποιηθούν, τόνισε, σημειώνοντας πως έχει επίγνωση της μεγάλης διαδρομής που έχουμε ακόμη να διανύσουμε. Εβδομάδα ανακατατάξεων θα είναι η ερχόμενη για την κυβέρνηση με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη την Τετάρτη στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τις λοιπές ανακοινώσεις την επόμενη ημέρα. Πληροφορίες θέλουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Υποδομών για να καλύψει τη θέση Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός. Για το πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται τα ονόματα Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Σδούκου. Κοινή τροπολογία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και άλλα τρία στελέχη. Απορρίπτουν τα σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος και ζητούν να διερευνηθεί με συντεταγμένο τρόπο η δυνατότητα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη και τη Νέα Αριστερά. Την επιλογή να σταθεί στο κόμμα δίπλα στο εγχείρημα Τσίπρα έκανε σαφή ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Για τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το ΠΑΣΟΚ. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών όπως η Κηφισιά, το Γαλάτσι και το Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, πραγματοποίησαν οι αρχές. Εμπλέκονται 36 άτομα, συνελήφθησαν τουλάχιστον 6, μεταξύ αυτών και η φερόμενη αρχηγός, εργαζόμενοι σε Δήμο της Αττικής. Κατασχέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ. Με τα μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ. Τη Δευτέρα, τελευταία μέρα των εξετάσεων, οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε 24χρονη που το πρωί παρασύρθηκε από λεωφορείο στην οδό Κομνηνών στο Ρεόκαστρο. Η νεαρή διέσχιζε πεζή το δρόμο όταν παρασύρθηκε από το λεωφορείο των ΚΤΕΛ με συνέπεια τον τραυματισμό της. Δύσκολες ώρες για τον Δήμαρχο Θέρμης Θόδωρο Παπαδόπουλο, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Δέσποινα στα 69 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η εξώδης ακολουθία θα γίνει αύριο στις 6 το απόγευμα στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Θέρμης. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του Βασιλικής. Έξω από το δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να διαμαρτυρηθούν για την γυναικοκτονία, ζητώντας ουσιαστικότερη προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και ντρόνς εναντίον τους σε ένα επεισόδιο που απειλεί να τεινάξει στον αέρα την ήδη εύθραυστη ακιχηρία στην περιοχή. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα κάθε επιθετική ενέργεια εναντίον των χωρών του κόλπου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
9: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με μηνύματα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα 2,5 χρόνια, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε σήμερα τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Στο κατάμεστο Λίμπιο περιέγραψε όσα έγιναν τους 30 μήνες που ήδη βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου, καθώς και τα επόμενα βήματα. Αν οι πρώτοι 30 μήνες ήταν ο μαραθώνιος που έπρεπε να τρέξουμε για τις επίγουσες αλλαγές και να οριμάσουν τα έργα που σχεδιάζουμε, οι επόμενοι θα είναι κατοστάρι για να υλοποιηθούν, τόνισε σημειώνοντας ότι έχει επίγνωση της μεγάλης διαδρομής που έχουμε ακόμα να διανύσουμε. Εβδομάδα ανακατατάξεων η ερχόμενη για την κυβέρνηση με την εκλογή Κυρανάκη την Τετάρτη στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις την επόμενη μέρα. Πληροφορίες θέλουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Υποδομών για να καλύψει τη θέση Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός. Για το πόστο του κυβερνικού εκπροσώπου ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Σδούκου. Κοινή τροπολογία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν Παπάς, Πολάκης, Δούρου και τρία ακόμη στελέχη, απορρίπτουν τα σενάρια αυτοδιάλυσης και ζητούν να διερευνηθεί με συντεταγμένο τρόπο η δυνατότητα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη και τη Νέα Αριστερά. Την επιλογή να σταθεί το κόμμα δίπλα στο εγχείρημα Τσίπρα έκανε σαφή ο Σοκράτης Φάμελος. Μόνο το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το Πασόκ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 49χρονος που σκότωσε με πάνω από 45 μαχαιριές τη σύζυγό του Βασιλική μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα και ενώ δίπλα κοιμόταν τα δύο κοριτσάκια του ηλικίας 6 και 10 ετών. Με υψηλή παραβατικότητα συνοδεύεται η αύξηση της απασχόλησης σύμφωνα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025. Τη συγκεκριμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν 82.000 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 19.000 κυρώσεις, περισσότερες από 2.500 μηνύσεις και πρόστιμα που άγγιξαν τα 54 εκατομμύρια ευρώ. Οι κυρώσεις αφορούν κυρίως απόκρυψη του πραγματικού χρόνου εργασίας και μείωση του δηλωμένου εργασιακού κόστους. Παράταση σε όσους έχουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και επιθυμούν εξωδικαστικό συμβιβασμό με το δημόσιο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην αρμόδια επιτροπή, που έλεγε στις 24 Ιουλίου, παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου. Το ίδιο νομοσχέδιο δίνει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα για κούρεμα ως 75% σε πρόστιμα και προς αυξήσεις. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών της Αττικής όπως Κηφισιά, Γαλάτση και Μαρούση, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, έκαναν οι αρχές. Εμπλέκονται 36 άτομα, συνελήφθησαν τουλάχιστον 6, μεταξύ αυτών και η φερόμενη αρχηγός, εργαζόμενη μάλιστα σε Δήμο της Αττικής. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 330.000 ευρώ. Αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και το χορό, θα είναι η απόψινή εκδήλωση στο Άλσος της Νέας Ελβετίας που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη χορευτική ομάδα του Ιερού Ναούτριων Ιεραρχών στις 7 το απόγευμα. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών που φτάνουν διαθαλάσσεις. Οι δηλώσεις του απηχούν τις επικρίσεις που διατυπώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ευρώπη, την οποία θεωρεί ότι επιδεικνύει αδυναμία στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης, ενώ χαρακτηρίζεται από υπερβολική γραφειοκρατία και λογοκρισία σε βάρος εθνικιστικών και ακροδεξιών φωνών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή Νέες Κυκλοφορίες με τη Μέρη Λεριά. Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, νέες κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας από το απόγευμα του Σαββάτου. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Συντονίσου μαζί μας και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά επικοινωνούμε πάντα στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, αυτό το Σαββατοκύριακο και τις δύο ημέρες. Σε όσους βρίσκονται σε χώρους εστίασης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όσους εργάζονται σε νοσοκομιακούς χώρους, σε γιατρούς, σε φαρμακοποιούς που εφημερεύουν, σε οδηγούς λεωφορείων, σε οδηγούς ταξί. Να είστε καλά, με θετική διάθεση όσο μπορούμε, υγεία να έχουμε και καταλήγουμε πάντα. Και φυσικά με καλό κουράγιο, με αντοχές και δύναμη. Λοιπόν, συντονισμένοι έως και τις 7, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι, έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Νέες κυκλοφορίες λοιπόν στον FM 100, νέα τραγούδια, ό,τι πρέπει να γνωρίζεις. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι με την Αναστασία. Η Αναστασία λοιπόν κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι με τίτλο «Σπάστε τα». Ένα ανεβαστικό, σύγχρονο, λαϊκό τραγούδι το οποίο έρχεται ήδη με τεράστια δυναμική από τα social media, όπου το teaser του τραγουδιού έγινε viral πριν ακόμη καλά κυκλοφορήσει. Το «Σπάστε τα» συνοδεύεται και από ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Bodega, με εικόνες που αποτυπώνουν τη χαρά, την ελευθερία και την αυθεντική πλευρά της διασκέδασης. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα λαϊκό μπουζουξίδικο, εκεί όπου μια γυναίκα αφήνεται ολοκληρωτικά στη στιγμή, απολαμβάνει τη ζωή χωρίς φόβους και αναστολές και ζει τη νύχτα όπως πραγματικά θα έπρεπε να τη ζει ένας άνθρωπος, αληθινά, αυθόρμητα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Με αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο ξέσπασμα, αλλά και το πιο elegant ύφος, αλλά και ανάμεσα στο cult και το σύγχρονο λαϊκό στοιχείο, το βίντεο κλιπ δίνει εικόνα και χαρακτήρα σε ένα τραγούδι που μιλά για την απελευθέρωση, την ένταση και την ανάγκη να ζει στο τώρα. Και στο κλιπ είναι η ίδια η Αναστασία, η οποία αναλαμβάνει το ρόλο της διασκεδάστριας. Έναν ρόλο που εκφράζει απόλυτα τη σύνδεσή της με τη μουσική, τη σκηνή και τη διασκέδαση, όπως άλλωστε και στην πραγματική ζωή. Όπως αναφέρονται όλα αυτά στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Και εμείς υποδεχόμαστε Αναστασία και «Σπάστε τα».

Αναστασία Σπάστετα, εδώ είμαστε, νέες κυκλοφορίες FM 100 μαζί παρέα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, μην ξεχνάς την διαδικτυακή μας διεύθυνση fm100.gr, είναι στην διάθεσή σου. Και νέες κυκλοφορίες συνέχεια, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Είναι ο Παύλος Γκόρδης, ο οποίος παρουσιάζει τη νέα του ραδιοφωνική επιτυχία. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Και μας λέει μπράβο, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 2000, το οποίο μεταφέρει και στο YouTube με ένα κινηματογραφικό music video. Ο Τάχης θα ανερχόμενος τραγουδιστής, συνεχίζει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, ερμηνεύει με τη μοναδική φωνή του το μπράβο σε μουσική του Παναγιώτη Μπρακούλια και στίχους του Νίκου και του Γρηγόρη Βαξαβανέλη, το οποίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2012 από τον Ανδρέα Στάμο. Εμείς είμαστε εδώ και ο Παύλος Γκόρδης είναι εδώ και μπράβο.

Παύλος Γκόρδης και μπράβο. Νέες κυκλοφορίες εδώ μαζί παρέα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Μην ξεχνάς την επικοινωνία μας στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG και συνέχεια πάντα εδώ στις νέες κυκλοφορίες και στον FM100 με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Ο Γιάννης Ανθόπουλος παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Από αύριο» που κυκλοφορεί μαζί με music video από την δισκογραφική του εταιρεία. Το «Από αύριο» είναι μια σύγχρονη λαϊκή μπαλάντα που μιλάει για μια σχέση που έφτασε οριστικά στο τέλος της. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Γιώργος Θωμόπουλος. Το «Από αύριο» μεταφέρεται και στο YouTube με ένα κινηματογραφικής αισθητικής βίντεο, το οποίο βασίζεται σε μια εσωτερική διαδρομή αποχωρισμού και οριστικού τέλους, ενώ κορυφώνεται με τον Γιάννη Ξανθόπουλο να γυρίζει οριστικά την πλάτη του στο παρελθόν. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, Γιάννης Ξανθόπουλος, «Από αύριο».

Γιάννης Ξανθόπουλος από αύριο. Αυτό είναι το νέο του τραγούδι. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες πάντα, όπου βρισκόμαστε μαζί παρέα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Κάθε απόγευμα Σαββάτου από τις 6 έως και τις 7 ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Συνέχεια με Ελάης. Η Ελάης, η τάχιστα ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη καλλιτέχνη της νεότερης γενιάς, που γράφει και ερμηνεύει, παρουσιάζει το νέο τραγούδι με τίτλο «Ίσως». Το «Ίσως» είναι ένα urban pop τραγούδι με την αισθαντική χρειά της Ελάης, που μιλά για την αιμονή της καρδιάς σε μια απουσία που δεν ξεπερνιέται εύκολα. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει η ίδια. Το «Ίσως», που κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία, αποτελεί ένα ακόμα δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ που ετοιμάζει η Ελάης και θα κυκλοφορήσει σύντομα. Εμείς την υποδεχόμαστε μαζί με το «Ίσως».

Ελάης, ίσως ένα νέο τραγούδι και εμείς ολοκληρώνουμε στο πρώτο ημίωρο. Εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, με το νέο τραγούδι από τον Γιώργκα Λούκα. Λοιπόν, νέο τραγούδι, ο Γιώργκας Λούκας, ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι εδώ με νέα δισκογραφική κυκλοφορία, με τίτλο «Εκείνη ξέρει», ένα δυναμικό λαϊκό τραγούδι που έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Ο αγαπημένος ερμηνευτής επιστρέφει με ένα τραγούδι γεμάτο ένταση, ρυθμό και σύγχρονη αισθητική, συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική του ερμηνεία με έναν καθαρά λαϊκό ήχο που υπόσχεται να ξεχωρίσει. Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Κερμανίδης και τους στίχους ο Γρηγόρης Βαξαβανέλης, δημιουργώντας ένα τραγούδι με έντονη ενέργεια, δυναμικό παλμό και άμεση απήχηση. Το «Εκείνη ξέρει» αποτελεί μία από τις πιο δυνατές χορευτικές κυκλοφορίες της σεζόν. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού, και συνεχίζει λέγοντας πως ο Λούκας Γιώργκας ξέρει να προσθέτει ξεχωριστές στιγμές στη δισκογραφική του πορεία, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι που συνδυάζει συνέστημα και απόλυτα ανεβαστική διάθεση. Εμείς υποδεχόμαστε Γιώργκα Λούκα, «Εκείνη ξέρει», ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι αμέσως μετά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
8: Νέες κυκλοφορίες λοιπόν στο δεύτερο εμίωρο, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, και είμαστε εδώ μαζί παρέα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Μαζί θα ενημερωθούμε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Και πάμε να ξεκινήσουμε στο δεύτερο ημίωρο με ένα φυσικά νέο τραγούδι. Ένα νέο τραγούδι και μία συνεργασία, μάλλον έκπληξη. Ο Νίκος Απέργης λοιπόν συνεργάζεται δισκογραφικά με την Duff Lawrence σε ένα ντουέτο έκπληξη με τίτλο «Ίσως αύριο». Στο «Ίσως αύριο» ο ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός ερμηνευτής, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, συναντά μία από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες και τραγουδοποιούς της νέας γενιάς σε μία ρυθμική μπαλάντα γεμάτη συνέστημα. Τη μουσική και τους στίχους έγραψαν οι Βασίλης Κουμεντάκος, Λεωνίδας Σόσος, Duff Lawrence και Raypen. Εμείς υποδεχόμαστε αυτή τη συνεργασία. Είναι ο Νίκος Απέργης, η Duff Lawrence και «Ίσως αύριο».

Ίσως, ίσως αύριο, Νίκος Απέργης, Ντάφ Λόρενς, αυτή την συνεργασία και συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες των FM 100. Εδώ που βρισκόμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο από τις 6 έως και τις 7. Και ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Η συνέχεια έρχεται με μία ακόμη συνεργασία. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Κώστας Λιβαδάς υπογράφει τους στίχους και τη μουσική για το νέο σίγγλ της Νίνας Μαζάνη. Το αποτέλεσμα, ένα θαύμα της φύσης. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια και ο σπουδαίος δημιουργός μας παρουσιάζουν το πιο γλυκό, το πιο αισιόδοξο τραγούδι. Ένα τραγούδι γεμάτο χρώμα, αισιοδοξία και τη μαγευτική φωνή της Νίνας. Το τραγούδι Θαύμα της φύσης περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα της σύγχρονης ζωής και παράλληλα αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης ως λύση και ελπίδα. Το βασικό μήνυμα του τραγουδιού είναι ότι παρά τις δυσκολίες, το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, η αγάπη αποτελεί δύναμη ζωής και μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε να συνεχίσει να ελπίζει και να ανθίζει. Η Νίνα Μαζάνη και ο Κώστας Λιβαδάς με το Θαύμα της φύσης προτρέπουν τον ακροατή να εμπνευστεί, να εμπιστευτεί την καρδιά του, να πιστέψει στα όνειρά του και να αναζητήσει την ομορφιά και το νόημα της ζωής μέσα από την αγάπη και την ανθρώπινη σύνδεση. Και εμείς υποδεχόμαστε αυτό το Θαύμα της φύσης από την Νίνα Μαζάνη.

Νίνα Μαζάνη, θαύμα της φύσης, συνεργασία με τον Κώστα Λιβαδά και θαύμα της φύσης. Εμείς συνέχεια με κάτι αγαπημένο και κάτι φυσικά καινούριο. Είναι ο Γιάννης Βαρδής, ο οποίος είναι εδώ με νέο τραγούδι και για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή με τη νέα αυτή δισκογραφική ιστορία του Γιάννη Βαρδή, ο οποίος επιστρέφει δισκογραφικά με το «Δεν το περίμενα», το οποίο κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Ο μοναδικός καλλιτέχνης συνεχίζει τη μακρά, τη ξεχωριστή μουσική πορεία του, παρουσιάζοντας ένα pop τραγούδι με τη χαρακτηριστική και αγαπημένη φωνή του. Το «Δεν το περίμενα» υπογράφουν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος στη μουσική και ο Βασίλης Γιαννόπουλος στους στίχους. Γιάννης Βαρδής, «Δεν το περίμενα».

Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα. Νέες κυκλοφορίες συνέχεια, με κάτι το οποίο πραγματικά αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη, θα λέγαμε, από τις ευχάριστες μάλλον εκπλήξεις, όχι τη μοναδική, αυτής της χρονιάς, ίσως και αυτού του καλοκαιριού. Καλοκαίρι 2026, οι Big Slax ξεκινούν τη φετινή τους καλοκαιρινή περιοδία και κάπως έτσι γεννήθηκε ένα νέο τραγούδι. Πρώτος σταθμός Ολυγκαβητός και ακολουθούν πολλές ακόμα συναντήσεις με τους φίλους των Big Slax, παλιούς και νέους, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο και τον τίτλο του νέου τραγουδιού. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Τα λόγια υπογράφει ο Φίλιππος Πιάτσικας, στη μουσική μαζί του ο Χάρης Μιχαηλίδης, κιθαρίστας, συνεργάτης, τραγουδοποιός και μέλος των Δραμαμίνη. Μαζί τους και ο Δημήτρης Ταρόβας, χωρίς συστάσεις, χωρίς περιτά λόγια. Big Slax και δεν τελειώσαμε ακόμα.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Pix Lux, δεν τελειώσαμε ακόμα. Ένα νέο τραγούδι το οποίο δεν το περιμέναμε και ήταν από τις ευχάριστες, θα λέγαμε, εκπλήξεις αυτής της χρονιάς, αυτού του καλοκαιριού, θα σου πω εγώ. Εδώ μαζί παρέα, συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο απόγευμα δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 7 και μαζί ξεκινάμε αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή. Έχοντας στις αποσκευές μας ό,τι καινούργιο υπάρχει, ό,τι αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Εμείς συνέχεια με ένα φυσικά ακόμη νέο τραγούδι, αυτή τη φορά από τον Ηλία Βρετό. Ο Ηλίας Βρετός, λοιπόν, παρουσιάζει το Λάθος Σου. Άλλο ένα τραγούδι που αγάπησε αμέσως το κοινό μέσα από τα συναρπαστικά Unblocked Live Medleys, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας. Ο Ηλίας Βρετός, ο επιτυχημένος και δημοφιλής καλλιτέχνης, συνεχίζει το σερί των μεγάλων επιτυχιών του μετά το «Τα έχω βρει με τον εαυτό μου» και το «Μάτια μου», παρουσιάζοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο και πάθος το Λάθος Σου, ένα από τα πιο συναισθηματικά λαϊκά τραγούδια που έγραψε ο Σάκης και κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2023. Ας υποδεχθούμε λοιπόν τον Ηλία Βρετό και «Λάθος Σου».

Ηλίας Βρετός, λάθος σου. Εδώ είμαστε μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, νέες κυκλοφορίες στον FM 100 και συνέχεια φυσικά με μία ακόμη νέα κυκλοφορία, με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Η Κλαβδία παρουσιάζει το Όνειρο Βαθύ και δίνει σαγηνευτική ατμόσφαιρα στο φετινό καλοκαίρι. Το Όνειρο Βαθύ αποτελεί ένα urban ethnic pop κομμάτι με μοντέρνα παραγωγή και μεσογειακές επιρροές. Στη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade, δημιουργώντας ένα τραγούδι που η Κλαβδία απογειώνει με τη μαγική φωνή της που έχει ξεπεράσει και τα σύνορα της Ελλάδας. Και ας υποδεχθούμε την Κλαβδία και Όνειρο Βαθύ.

Αγγλία λοιπόν, όνειρο βαθύ. Και κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το απογευματάκι του Σαββάτου. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Για κάποιους τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο απόγευμα ακριβώς στις 6. Θα κλείσουμε με το νέο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος συνεργάζεται με τον Νίκο Μωραΐτη και παρουσιάζουν το νέο σίγγλ «Φωτιά στη νύχτα». Μια disco pop έκπληξη που αναμένεται πραγματικά να μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα αυτού του Σαββάτου, αυτής της βραδιάς, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με μηνύματα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα 2,5 χρόνια, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε σήμερα τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Στο κατάμεστο Ολύμπιον περιέγραψε όσα έχουν γίνει τους 30 μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου, καθώς και τα επόμενα βήματα. Αν οι πρώτοι 30 μήνες ήταν ο μαραθώνιος που έπρεπε να τρέξουμε για τις επίγουσες αλλαγές και να οριμάσουν τα έργα που σχεδιάζουμε, οι επόμενοι μήνες θα είναι κατοστάρι για να υλοποιηθούν, τόνισε, σημειώνοντας ότι έχει επίγνωση της μεγάλης διαδρομής που έχουμε ακόμη να διανύσουμε. Εβδομάδα ανακατατάξεων η ερχόμενη για την κυβέρνηση, με την εκλογή Κυρανάκη την Τετάρτη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τις λοιπές ανακοινώσεις την επόμενη μέρα. Πληροφορίες στέλνουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Υποδομών για να καλύψει τη θέση Κυρανάκη. Για το πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Δούκου. Κοινή τροπολογία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και τρία ακόμη στελέχη. Απορρίπτουν τα σενάρια αυτοδιάλυσης και ζητούν να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας με Τσίπρα, Κοτζιά, Κατσέλη και Νέα Αριστερά. Την επιλογή να σταθεί το κόμμα δίπλα στο εγχείρημα Τσίπρα έκανε σαφή ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Μόνο το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το Πασόκ. Προβάδισμα με 15,1 μονάδες σημειώνει η Νέα Δημοκρατία ενάντια της δεύτερης Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 30,8%, με την Ελλάς στο 15,7%, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 6,8%, Ελληνική Λύση με 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,4% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 49χρονος που σκότωσε με πάνω από 45 μαχαιριές τη σύζυγό του Βασιλική μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα, και ενώ δίπλα κοιμόταν τα δύο κοριτσάκια του ηλικίας 6 και 10 ετών. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών της Αττικής όπως Κηφισιά, Γαλάτση και Μαρούση, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, πραγματοποίησαν οι αρχές. Εμπλέκονται 36 άτομα, συνελήφθησαν τουλάχιστον 6, μεταξύ αυτών και η φερόμενη αρχηγός. Κατασχέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ. Αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και το χορό, η αποψινή εκδήλωση στο Άλσος της Νέας Ελβετίας που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών, και ξεκινά σε λίγο. Στην πλατεία Αριστοτέλους φιλοξενείται το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters που θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή Μουσικά Ταξίδια για επίμονους συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
9: Καλώς ήρθατε στα θερινά μας ταξίδια, στα καλοκαιρινά μας ραντεβού και καλό μήνα. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους. Βέβαια έχει περάσει ήδη. Βρισκόμαστε στην έκτη μέρα του Ιούνιου, έκτη μέρα του καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ, αγαπημένες και αγαπημένοι μου φίλοι. Εδώ στα τραγούδια που μας ενώνουν, στη μουσική που μας ενώνει, στην αγάπη μας για τη μουσική και το σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους, σινεφίλ, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100 όλες τις ώρες. Και εδώ στο θερινό μας πρόγραμμα, Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας, στις κλασικές πια ώρες του Σαββατοκύριακο, από τις 7 μέχρι και τις 8 τα βράδια. Σάββατο με ελληνικό σινεμά, Κυριακή με ξένο. Πάμε, ελληνικός κινηματογράφος με πολύ καλοκαιρινή διάθεση και πολύ νοσταλγία όπως πάντα.

Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, tv100.gr, έτσι μας βρίσκεται πια στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, tv100.gr, και είναι η ολοκένουργια σελίδα, το ολοκένουργιο site της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας, δηλαδή FM100, TV100 και FM100,6. Και εννοείται ότι υπάρχει εκεί απευθείας ο σύνδεσμος FM100 Live και συνδέεστε μαζί μας όπου και αν βρίσκεστε ιντερνετικά. Με Γιάννη Πάριο ξεκινήσαμε. Φιλιά και αγάπη στέλνω σε όλες και σε όλους και ευχές για ένα υπέροχο καλοκαίρι.

Με δύο ταινίες της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα τη χρονιά του 1971 ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, και δύο σπάνιες στιγμές δύο πολύ αγαπημένων καλλιτεχνών. Γιάννης Πάριος, ο οποίος τραγούδησε το Σαραντάρι. Άσχετα αν ο Γιάννης Πάριος ήταν νεότατος εκείνη την εποχή, σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη και στίχους του Πυθαγόρα από την ταινία «Τα ομορφόπεδα» του 1971, το τραγούδι του Γιάννη Πάριου, με τα δεδομένα βέβαια για τους σαραντάριδες στη σημερινή εποχή να έχουν αλλάξει πολύ. Κάλιστα, θα μπορούσε να το τραγουδήσει ένας 50-60 αυτό το τραγούδι, με τους συγκεκριμένους στίχους περί εμπειρίας και όριμης γοητείας. Και Μανώλης Μητσιάς, «Η αγάπη πάει», τραγούδισε Δήμο Μούτση στην ταινία «Αρχιψεύταρος» του 1971, ακυκλοφόρητο τραγούδι. Γιάννης Παπαγιάννου, Ρίτα Σακελαρίου, Teddy Boys, 1963, φίλες και φίλοι. «Ο μπαμπάς μου και εγώ», ο τίτλος, με Κωνσταντάρα να

Από το ελαφρό λαϊκό στο λαϊκό και από το λαϊκό στο Λάτιν. Πάντα μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο, οι αναμνήσεις και η νοσταλγία που νιώθουμε βλέποντας όλον αυτόν τον μαγικό κόσμο των ελληνικών ταινιών και του ελληνικού σινεμά εκείνων των χρόνων. Τα Σάββατα είναι αφιερωμένα στον ελληνικό κινηματογράφο μέσα από τα μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ και εμείς συνταξιδιώτες σε αυτά εκείνα τα χρόνια του 60 και του 70. Μέρι Λίντα Μανώλη Σιώτης, τέτοια χαρά δεν θα τη δεις από το Έκλειψα τη γυναίκα μου του 1964. Σπάνια εμφάνιση της Λίντα με πλατινέ ξανθά μαλλιά, τραγουδώντας το τραγούδι σε nightclub της εποχής. Και Γρηγόρης Μπιθικότσι σε τραγούδι του Θεοδωράκη σε στίχους Μπόστ, η νήσος των Αζωρών. Και μήνυς πλέσας 1965, αυτό είναι το περίφημο Μάμπο από το Ραντεβού στον Αέρα.

Σάββατο 6 του Ιούνιου, φίλες και φίλοι, musical. Μερικοί το προτιμούν κρύο. Από εκεί το μάμπο που ακούσαμε, από εκεί και η πρώτη μας νύχτα με Γιάννη Βογιατζή. Και τι κι αν είχε προηγηθεί στο Hollywood το 1959 η original ταινία. Το μερικοί το προτιμούν καυτό με Marilyn Monroe, Tony Curtis και Jack Lemmon. Εμείς είχαμε το δικό μας Hollywood. Πρόκειται για το πρώτο musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Αρχικά ο Φίνος λέγεται ότι δεν ήθελε τη Ρένα Βλαχοπούλου στο επιτελείο της ταινίας, επειδή δεν τη θεωρούσε εμπορική. Το ταλέντο της όμως της άνοιξε μια τεράστια καριέρα στο musical. Επίσης στο ρόλο της Λέλας είχε αρχικά επιλεχθεί η Άννα Φόνσου και κατόπιν η Πόπη Λάζου, πριν ο ρόλος δοθεί στη Μάρθα Καραγιάννη. Και αδερφές Μπρόγερ από το Δεσποινής Διευθυντής με το Άγγελε του Παραδείσου και Ζωζό Σαπουτζάκι. Μια με θέλεις, μια με διώχνεις. Εκεί όπου ξυπόλυτος Άραβας πρίγκιπας ήταν ο Κώστας Βουτσάς.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Βουτιά στις νότες. FM 100.

Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Φέμε 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ μαζί σας για αυτό το δεύτερο μέρος Σαββάτου. Το ραντεβού 6 του Ιούνιου. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας πάντα αυτές τις ώρες. Και τα μουσικά ταξίδια σημαίνουν ραντεβού με τον κόσμο του σινεμά. Ελληνικό κινηματογράφο στα καλύτερά του, όπου και αν σας βρίσκω, σας εύχομαι να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Ό,τι και αν έχετε επιλέξει να κάνετε, εμείς συνεχίζουμε ερευνώντας, ανακαλύπτοντας καρέ-καρέ τα τραγούδια και τις μουσικές των ταινιών. Μια από τις ωραιότερες ταινίες που γυρίστηκαν και ελληνικό νησί, συγκεκριμένα η Κος. Πριν μπει το έγχρωμο τεχνικό λόρ του Γιάννη Δαλιανίδη, αυτό ήταν το «Ποια ήταν η Μαργαρίτα», συνώνυμο του ελληνικού καλοκαιριού, μια από τις πιο διάσημες σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου, η περίφημη ανέμελη βόλτα με τα ποδήλατα και παρέα με Τζένι Καρέζη και Γιάννη Φέρτη. Μπήθηκό της το τραγούδι που ακούσαμε, έτσι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε. Μαργαρίτα Μαργαρό του Θοδωράκη. Μέρι Λίντα, Μανώλη Σιώτης, Διακοπές στη Ρόδο, σπάνια ταινία. Της Ευτυχίας στα Σκαλιά. Κρουαζιέρα στη Ρόδο ή Διακοπές στη Ρόδο. Έτσι, μάρωμα ελληνικών νησιών ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι. Για την πρώτη μας καλοκαιρινή εκπομπή.

Για μας τους λάτρεις του σινεμά και των ελληνικών ταινιών, κάθε ταινία είναι ένα ντοκουμέντο από εκείνα τα χρόνια. Και μια που είναι καλοκαίρι, παίρνουμε μια πρώτη γεύση του καλοκαιριού, έτσι αρχές του Ιούνιου, από ταινίες, αυτό το δεύτερο μέρος που γυρίστηκαν σε διάσημα ελληνικά νησιά, διάσημα τουριστικά ελληνικά νησιά, γεμάτα ομορφιές, κοσμοπολίτικα ήδη εκείνη την εποχή. Μαργαρίτα Μαργαρό της Ευτυχίας στα Σκαλιά, από την Κρουαζιέρα στη Ρόδο, και Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ, η Αρχόντισσα και ο Αλίτης, με τη μουσική που έγραψε ο Νίκος Μαμαγκάκης και τη Βαρκαρόλα που ερμήνευσε η Λίδα Χαλκιαδάκη και μετά τραγούδησε η Πόπη Αστεριάδη. Κάθε ταινία και ένα ελληνικό νησί, κάθε ταινία και καλοκαίρι. Κορίτσια για φίλημα, γυρισμένο στην Ήδρα. Για λαγαλάζιο σοβρά.

λοιπόν. Τρία τραγούδια, τρία διάσημα τραγούδια. Ρένα Βλαχοπούλου και χοροδία. Χοροδιακό, ο Μίμης Πλέσας φυσικά η μουσική. Από το Κορίτσια για Φίλημα γυρισμένο στην Ίδρα. Με Γιάννη Δαλιανίδη να πραγματοποιεί μια guest εμφάνιση σε ρόλο τουρίστα σε καφέ ζαχαροπλαστείο του λιμανιού στην Ίδρα. Αυτές οι στιγμές που καμιά φορά δεν προσέχουμε στις ελληνικές ταινίες και λατρεύουμε έτσι να τις αναδεικνύουμε. Αλέκο Ζαχαράκος, ήρθες εσύ και Τζενιβάνου. Τώρα τι θα γίνω.

φίλες και φίλοι, τρεχαντήρι θερματώσω τα καλοκαιρινά, τα τραγούδια από ταινίες γυρισμένες στα ελληνικά νησιά. Από τη δεκαετία του 60, σε αυτό το δεύτερο μέρος των μουσικών μας ταξιδιών. Γιάννης Πουλόπουλος και Ρένα Βλαχοπούλου, στην αρχή από την Παριζιάνα του 1969 και Μύκονος. Στα πολύ ανεβασμένα της εκείνη την εποχή, ήδη από τα χρόνια της δεκαετίας του 50. Σας αφήνω για απόψε με τις ευχές να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο με Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιάννη Πλούταρχο, αν προλάβουμε. Μια κυρία στα μπουζούκια το 1968. Γιάννης Πλούταρχος σε ρεμίξ ταινίας αριστουργήματος, ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Remake. Το 2015 γυρίστηκε, βασισμένο φυσικά στη μεγάλη επιτυχία του 1961, και εκεί τραγούδισε τα τραγούδια ο αγαπημένος Γιάννης Πλούταρχος και το τραγούδι με τον τίτλο «Έρχομαι». Φίλες και φίλοι, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Σαββάτου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Κυριακή 7 του Ιούνιου, με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με μηνύματα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση αλλά και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε σήμερα τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Αν οι πρώτοι 30 μήνες ήταν ο μαραθώνιος που έπρεπε να τρέξουμε για τις επίγουσες αλλαγές και για να οριμάσουν τα έργα που σχεδιάζουμε, οι επόμενοι θα είναι εκατοστάρι για να υλοποιηθούν, τόνισε σημειώνοντας πως έχει επίγνωση της μεγάλης διαδρομής που έχουμε να διανύσουμε. Εβδομάδα ανακατατάξεων η ερχόμενη για την κυβέρνηση, με τη νέα εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη την Τετάρτη στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις την Πέμπτη. Πληροφορίες θέλουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Υποδομών ως αναπληρωτής υπουργός. Για το πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Σδούκου. Κοινή τροπολογία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και τρία ακόμη στελέχη. Απορρίπτουν τα σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος και ζητούν να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας με Τσίπρα, Κοτζιά, Κατσέλη και Νέα Αριστερά. Την επιλογή να σταθεί το κόμμα δίπλα στο εγχείρημα Τσίπρα έκανε σαφή ο Σωκράτης Φάμελος. Μόνο το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι δείχνουν την φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το Πασόκ. Προβάδισμα 15,1 μονάδων σημειώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι της δεύτερης Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 30,8% με την Ελλάς στο 15,7%, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 6,8, Ελληνική Λύση με 6,8, Πλεύση Ελευθερίας με 5,4 και Φωνή Λογικής με 3,7%. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 49χρονος που σκότωσε με πάνω από 45 μαχαιριές τη σύζυγό του Βασιλική στο σπίτι του στην Καλαμάτα και ενώ δίπλα κοιμόταν τα δύο κοριτσάκια τους 6 και 10 ετών. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών όπως η Κηφισιά, το Γαλάτσι και το Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, πραγματοποίησαν οι αρχές. Εμπλέκονται 36 άτομα, συνελήφθησαν τουλάχιστον 6, μεταξύ αυτών και η φερόμενη αρχηγός, κατασχέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ. Παράταση σε όσους έχουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και επιθυμούν εξοδικαστικό συμβιβασμό με το δημόσιο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην αρμόδια επιτροπή, που έλεγε στις 24 Ιουλίου, παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου. Το ίδιο νομοσχέδιο δίνει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα για κούρεμα έως 75% σε πρόστιμα και προς αυξήσεις. Στην πλατεία Αριστοτέλους φιλοξενείται το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters, το οποίο θα ολοκληρωθεί αύριο. Στο αίμα έπνιξε ο Ισραηλινός στρατός γάμο που πραγματοποιούνταν σήμερα στη Γάζα, εξαπολύοντας επίθεση σε καταβλισμό. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με 2 πυράβλους, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή All Time Classic σε μουσική επιμέλεια του Γιώργου Γερονικολάου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Yeah. ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100. In the mix.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με μήνυμα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε σήμερα τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Αν οι πρώτοι 30 μήνες ήταν ο μαραθώνιος που έπρεπε να τρέξουμε για τις επίγουσες αλλαγές, οι επόμενοι θα είναι κατοστάρι για να υλοποιηθούν τα μεγάλα έργα, τόνισε σημειώνοντας παράλληλα πως έχει επίγνωση της μεγάλης διαδρομής που έχουμε μπροστά μας. Εβδομάδα ανακατατάξεων η ερχόμενη για την κυβέρνηση με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη την Τετάρτη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις την Πέμπτη. Πληροφορίες στέλνουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Υποδομών ως αναπληρωτής υπουργός. Για το πόστο του κυβερνικού εκπροσώπου ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Σδούκου. Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, μάλιστα, από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου που στηρίζει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίφθηκε η τροπολογία που υπέγραψαν μεταξύ άλλων Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης, με την οποία αντιτίθενται στην αυτοδιάλυση. Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Για τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το ΠΑΣΟΚ. Προβάδισμα με 15,1 μονάδες σημειώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι της δεύτερης Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα καταγράφει 30,8%, η Ελλάς 15,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,9% και το ΠΑΣΟΚ 10,3%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 6,8%, Ελληνική Λύση επίσης με 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,4% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 49χρονος που σκότωσε με πάνω από 45 μαχαιριές τη σύζυγό του Βασιλική μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα και ενώ δίπλα κοιμόταν τα δύο κοριτσάκια τους 6 και 10 ετών. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία στην Αττική, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, έκαναν οι αρχές. Εμπλέκονται 36 άτομα, συνελήφθησαν τουλάχιστον 6, μεταξύ αυτών και η φερόμενη αρχηγός, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Τη Δευτέρα, τελευταία μέρα των εξετάσεων, οι υποψήφοι των ΓΕΛ δίνουν μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Δύσκολες ώρες για τον Δήμαρχο Θέρμης Θόδωρο Παπαδόπουλο, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Δέσποινα στα 69 της χρόνια, έπειτα από τη σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η εξώδες ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Θέρμης. Στην πλατεία Αριστοτέλους φιλοξενείται μέχρι και αύριο το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters. Με νέα κλιμάκωση απειλείται η Τεχεράνη μετά την ανταλλαγή πληγμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και επίθεση κατά της εθνικής κυριαρχίας το αμερικανικό πλήγμα εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στην περιοχή Σιρίκ και στο νησί Κέσμ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
8: Καλοκαίρι μη δροσιά.
9: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. Yeah.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με μηνύματα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα 2,5 χρόνια, ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης παρουσίασε σήμερα τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Αν οι πρώτοι 30 μήνες ήταν ο μαραθώνιος που έπρεπε να τρέξουμε για τις αλλαγές και για να οριμάσουν τα έργα που σχεδιάζουμε, οι επόμενοι θα είναι κατοστάρι για να υλοποιηθούν. Τόνισε, σημειώνοντας πως έχει επίγνωση της μεγάλης διαδρομής που έχουμε μπροστά μας. Εβδομάδα ανακατατάξεων η ερχόμενη για την κυβέρνηση με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη την Τετάρτη στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τις άλλες ανακοινώσεις την Πέμπτη. Πληροφορία στέλνουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Υποδομών για το πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Σδούκου. Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου που στηρίζει την πρωτοβουλία Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίφθηκε η τροπολογία που υπέγραψαν μεταξύ άλλων Δούρου, Παπάς και Πολάκης με την οποία αντιτίθενται στην αυτοδιάλυση. Μόνο το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική. Τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το Πασόκ. Προβάδισμα με 15,1 μονάδες σημειώνει η Νέα Δημοκρατία εναντί της δεύτερης Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει 30,8% με την Ελλάς στο 15,7%, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 41χρονος που σκότωσε με πάνω από 45 μαχαιριές τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα, ενώ δίπλα κοιμόταν τα δύο κοριτσάκια του ηλικίας 6 και 10 ετών. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία της Αττικής, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, έκαναν οι αρχές. Εμπλέκονται 36 άτομα, συνελήφθησαν τουλάχιστον 6, μεταξύ αυτών και η φερόμενη αρχηγός. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 330.000 ευρώ. Με τα μαθήματα ειδικότητες συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Τη Δευτέρα, τελευταία μέρα των εξετάσεων, οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα δώσουν μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Στην πλατεία Αριστοτέλους φιλοξενείται μέχρι αύριο το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters. Αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσουν οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και υποστήριξε ότι η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία όπως στην Οθωμανική περίοδο. Να δούμε και τον αυριανό καιρό. Κλείνοντας, Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Don't tell the gods I...

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα τη

Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Δεν την αστραπή

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά